0: Παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Intervetten, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Ice Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Ice Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Με μια όμορφη ζωή πάμε να ξεκινήσουμε με μια πολύ πολύ αισιόδοξη φράση. Ο Θοδωρής Βουτσικάκης στα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου. Φυσικά η μουσική δεν είναι ελληνική. Το γνωρίζουμε όλοι. Το τραγούδι από το La Vita Bella. Τι κινηματογραφική ταινία ήταν αυτή, Νικόλα Πιοβάνη. Και φυσικά είμαστε εδώ. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Για τις δύο επόμενες ώρες θα περάσουμε μια έτσι ωραία διαδρομή, μουσική διαδρομή, με καινούρια, παλιότερα και τραγούδια που ίσως να έχουμε λησμονήσει και θέλουμε λίγο να τα επαναφέρουμε στη μνήμη μας. Από τον Νικόλα Πιοβάνη και τον Θοδωρή Βουτσικάκη και την παρέα της Λίνας Νικολακοπούλου, πάμε στον Δημήτρη Κοριαλά. Δεν είναι πάρα πολύ μακριά. Κανένα τραγούδι δεν είναι μακριά από ένα άλλο τραγούδι. Ίσα-ίσα. Όλα έχουν μία σύνδεση και συγκλίνουν κάπου. Δεν έχει σημασία. Πρώτα απ' όλα στην έμπνευση και στην δημιουργία και στη χαρά του να κάνεις ένα τραγούδι για να αρέσει πάρα πολύ στον εαυτό σου και στον κόσμο.

0: Αυτά ήταν τα νότια προάστια, έτσι όπως τα αντιλαμβάνετε και τα έγραψε ο Μανώλης Φάμελος. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Η συμμετοχή του Φίβου Δελιβοριά είναι καταλυτική. Δείτε και το βίντεο κλιπ στο YouTube, γιατί πραγματικά πρόκειται για μια πάρα πολύ ωραία δημιουργία που κάνει ο Γιώργος Γερανιός. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε την διαδρομή μας σε αυτό το μουσικό ταξίδι. Μας αρέσει πάρα πολύ να το λέμε μουσικό ταξίδι. Και ο Πάνος Μουζουράκης μπορεί να είναι μπερδεμένος, μπορεί και να μην είναι. Πάντως έτσι είχε δηλώσει τότε με αυτό το τραγούδι και εμείς το μεταδίδουμε.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία, τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια, με τα δόντια κρατιούνται μη φοβούνται.

Με ένα πολύ πολύ μελό τραγούδι και τη Μυρτώ Βασιλείου, σε τραγούδι που έγραψε για αυτήν ο Ορέστης Ντάντος, ολοκληρώνουμε το ημιωράκι μας, αλλά όχι ακριβώς, γιατί μέχρι να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα έχουμε λίγο χρόνο ακόμα να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι. Και τι λέτε να πάμε μια ωραία εκδρομή? Όχι με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, όχι. Αυτή άλλη μέρα ή άλλη φορά. Δεν ξέρω, μπορεί και να μας βγει λίγο αργότερα. Τώρα λέω να πάμε την εκδρομή που μας προτείνει η Δήμητρα Γαλάνη.

0: Το κάπνισμα απαγορεύεται μέχρι να φτάσετε στο κτίριο του αεροσταθμού.
1: Τι σημαίνει για το αεροσταθμό?

0: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολύ επίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Με ένα κορίτσι εσωστρεφές είπαμε να ξεκινήσουμε το δεύτερο ημιωράκι για σήμερα. Η Ελεονόρα Μανώνα σε ένα τραγούδι που έγραψε τους στίχους και τη μουσική και την παραγωγή κάναν τα παιδιά από τη Δραμαμίνη, ο Γιάννης και ο Χάρης Μιχαηλίδης. Εδώ είμαστε, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Ελπίζουμε να σας κρατάμε ωραία συντροφιά με εξωστρέφεια ή εσωστρέφεια όπως εσείς το επιθυμείτε. Αλλά τώρα, εγώ θα σας πάω πίσω στο χρόνο, μας αρέσουν αυτά τα μπρος πίσω, σε ένα ακόμα τραγούδι που έγραψε ο Νίκος Αντίπας και εμένα, αυτό κι άλλο ένα, αλλά δύο, μπορεί και άλλα τρία, δεν ξέρω, το έχω χάσει με το μέτρημα των τραγουδιών του Νίκου Αντίπα, είναι από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου. Για ακούστε το.

Ένα υπέροχο τραγούδι από τον Γιώργο Καραδήμο με τη συμμετοχή της Ελεονόρας Ζουγανέλη. Σε λίγο, όσο έπρεπε να κλαις. Το τραγούδι κυκλοφόρησε και στην ελληνική του βερσιόν αλλά και στην αγγλική με ντουέτο με τον Μάρκ Άλμοντ. Μια πολύ πολύ σημαντική πραγματικά επιτυχία του Γιώργου. Μπράβο βρε Γιώργο μου, να είσαι πολύ πολύ καλά και όχι μόνο αυτό, να σε δούμε και επί σκηνής, να το ερμηνεύεις, να το τραγουδάς, να το ευχαριστηθεί η ψυχή σου. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε με τραγούδι που κυκλοφόρησε στις αρχές του 2000, να ήταν, δεν θα ήταν, μπορεί και να ήταν και λίγο πιο νωρίς, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία κυκλοφορίας του άλμπουμ. Θυμάμαι όμως ότι αυτό το άλμπουμ έβαλε τον Χρήστο Δάντη σε ένα άλλο επίπεδο. Καταλάβανε και οι πιο δυσπιστοί ότι ο Χρήστος είναι ένας σπουδαίος ερμηνευτής και καλλιτέχνης.

ένα υπέροχο τραγούδι από το Χάρη Βαρθακούρη, πραγματικά, και είναι αυτό που μας φέρνει στο φινάλε της πρώτης ώρας εκπομπής. Δεν σας αφήνουμε ποτέ έτσι, αυτό είναι γνωστό. Πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά προηγουμένως λέω να ακούσουμε και κάτι ακόμα, χωρίς λόγια.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiterm. Το επαναστατικό αντιρρητηδικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiterm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα για σήμερα εδώ στην παρέα σας και στο μικρόφωνο Λουκάς Φωτόπουλος με την Άλκης Πρωτοψάλτη και το ηφαίστειο που ξυπνά από το άλμπουμ αυτό. Ακούσαμε το Διθέσιο, ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια. Αυτός ο δίσκος άλλωστε δεν είχε κάτι που να μην ήταν αγαπημένο. Νίκος Αντίπας, Λίνα Νικολακοπούλου, άλλη μια ιστορική στιγμή, μια ιστορική συνεύρεση μεταξύ τους. Μένουμε στο δίδυμο των δημιουργών και πάμε στο διευκόν. Αλλά από εκεί ακούμε τι άλλο, μια συναυλία.

Η Λέντσα Λιγοπούλου σε τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου. Φύσα θάλασσα πλατιά, φύσα γέρι, φύσα γέρι. Να μας πάρεις μακριά, σα λυγή, σαλα μέρη. Όχι, αυτό ήταν παράφραση, έτσι. Να μας πάρεις μακριά. Ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά λατρεύω. Η θαλασσογραφία του Διονύση Σαββόπουλου είναι από το άλμπουμ Τραγούδια έγραψα για φίλους και ένα tribute στο Διονύση Σαββόπουλο με πειραγμένα τραγούδια. Ακούσαμε και ένα εχθές, νομίζω, από τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Εδώ ήταν η Ελένη Λιγοπούλου. Συνεχίζουμε με μια βόλτα στην Ιερά Οδό και τους Pix Lux σε συνεργασία με τον Γιώργο Νταλάρα να τραγουδούν ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια που αγαπάει, τι να πω, άπειρος κόσμος. Άλλωστε αυτό το δείχνουν οι γεμάτες και sold out συναυλίες των Pix Lux σε όλη την Ελλάδα και αυτό το καλοκαίρι.

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Ένα πεδόλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ. Η μπάλα της ζωής σου.
2: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresh Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresh Derm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο μιωράκι για σήμερα. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Νίκος Ξηδάκης και Ναπολέον Λαπαθιώτης στην ποίηση. Και φυσικά το ερωτικό με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Είναι μια τόσο χαρακτηριστική ερμηνεία που νομίζω ότι δεν μπορεί να ξεπεραστεί εύκολα. Γιατί μερικά τραγούδια έχουν φτιαχτεί για να είναι για κάποιους ανθρώπους. Και εκεί τελειώνει η ιστορία και πλάθεται η ιστορία, η οποία απλά μεταλαμπαδεύεται από χρόνο σε χρόνο, από δεκαετία σε δεκαετία και μένει μέσα στην καρδιά μας. Λοιπόν, πάμε στη Μελίνα Σλανίδου και πάει καιρός από τότε που έχουμε να ακούσουμε ωραία τραγουδάκια από τη Μελίνα και αυτό πραγματικά πρέπει να το σκεφτεί καλά και να μας δώσει πάλι έτσι υπέροχα νέα τραγούδια.

Ιουλία Καρβατάκη στο τραγούδι του Ρες Τιντάντου, που πραγματικά έχει κερδίσει τις καρδιές και τις εντυπώσεις όλων μας. Πολλά εκατομμύρια streams, αν θέλουμε να μιλάμε με νούμερα. Αυτό όμως δεν έχει καμία σημασία, γιατί δεν είναι τα νούμερα που κάνουν τη διαφορά. Είναι το πώς ένα τραγούδι αγγίζει την ψυχή μας. Και αυτό το τραγούδι άγγιξε την ψυχή μας. Και πραγματικά είναι από τα πλέον αγαπημένα των τελευταίων ετών. Λοιπόν, λίγα λεπτά έχουν μείνει, αλλά επειδή όλα είναι τέλεια, λέω να προχωρήσουμε παρακάτω.

Ένα τραγούδι, μία φράση που πραγματικά όλοι μας θέλουμε να την κάνουμε πράξη, έτσι, να γινόμασταν και πάλι παιδιά. Ένα τραγούδι που είναι από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου τραγούδια του Γιάννη Κότσιρα. Μάλιστα τις προάλλες με αυτό το τραγούδι ευχήθηκα και χρόνια πολλά για τα γενέθλιά του, που ήταν τη Δευτέρα που μας πέρασε. Λοιπόν, να είμαστε πολύ πολύ καλά, να ακούμε πολύ καλή μουσική, να περνάμε υπέροχα, να διατηρούμε έτσι πολύ ψύχρεμη τη διάθεσή μας, γιατί χρειάζεται ψυχραιμία. Όλο αυτόν τον καιρό είναι πολύ δύσκολο ο καιρό, όλο ο καιρό. Οι καιροί που λένε, έτσι. Εμείς θα το πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα, να περνάτε πάρα πολύ καλά. Κάπου εδώ κλείνουμε και κλείνουμε με ένα τραγούδι. Με ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά πιστεύω ότι ίσως να είναι και από τα καλύτερα που έχουν γραφτεί ποτέ στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Δεν ξέρω που πάει το μυαλό σας, αυτό θα ήταν ένα πολύ ωραίο γκάλωπ να κάνουμε, αλλά εγώ θα σας πάω στη ρίζα του ESM. Η στίχη του Άρη Δαβαράκη, η μουσική του Νίκο Αντίπα και στο τραγούδι η μοναδική Έλλη Πασπαλά. Έτσι για κλείσιμο, για χαρά.

ήρθα στο σπίτι αυτό σαν βασιλιάς. Κοίτα πως έχουμε ζεστάνει άγρια χρόνια. Στέκομαι στον αέρα και γελάς. Μακάρι η τρελή σε αιώνια διαδρομή, κάτι μας λείπει.

καλώς σε βρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

τόσος κόσμος πλάι του πέρασε και τον προσπέρασε, τι να ζητάει. Επαρχιώτη στην Ομόνια, μες στο ψηλόβροχο αρχές Μάη. Ψυχές πολύβουες κι ούτε ένα πρόσωπο, τι καρτεράει. Κλαρίνα.

0: 104,4.
1: Τι πίστα!
2: Σιγά ρε, θα έχει το γάλα, ρε, πω.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Ariel κάψουλες All In One Touch 30 ή 33 τεμάχια 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Βούτυρο Αντόρο 250 γραμμάρια 2,49 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί κουζίνας Endless Strong 570 γραμμάρια 2,18.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: και το ρεύμα. Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Η ώρα είναι 9.
2: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
3: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
5: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
6: Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης, από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Μποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.
7: Γεια σας παιδιά! Είστε έτοιμοι για τραγούδι, παιχνίδι και πολλή μουσική? Ανεβάστε την ένταση, ανοίξτε τα αυτιά σας και ετοιμαστείτε για να τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Τα πιο όμορφα παιδικά τραγούδια είναι εδώ για μικρούς, αλλά και για μεγάλους που νιώθουν ακόμα παιδιά. Ξεκινάμε! Είναι η ώρα των 8ο Kids!
8: Δευτέρα, Τρίτη, μετά, ποια έρχεται? Για να δω, ποιος ξέρει όλες τις μέρες με τη σωστή σειρά? Τραγουδώντας πάντως είναι πολύ πιο εύκολο.

Γεια σας παιδιά, είμαι ο Οκτάβιος. Τώρα με αυτή τη βαριά φωνή που ακούτε θα μπορούσα να είμαι ένα μικρό πάντα. Αλλά δεν είμαι. Θα μπορούσα να είμαι μια τεράστια αρκούδα. Ούτε αρκούδα όμως είμαι. Είμαι ένα μεγάλο σοφό και λιγάκι παράξενο αρχαίο χταπόδι. Ναι, καλά ακούσατε, χταπόδι. Έχω 8 πλοκάμια, αμέτρητες ιστορίες και ξέρω περισσότερα τραγούδια από όσα ψάρια έχει η θάλασσα. Και από σήμερα θα κάνουμε παρέα. Θα τραγουδάμε, θα παίζουμε, θα μαθαίνουμε και θα ταξιδεύουμε με τη μουσική. Είμαι ο Οκτάβιος και τώρα ξεκινάει η ώρα των 8 Kids. Do, re, mi, fa, sol, la, si. 7 μικρές νότες που μπορούν να φτιάξουν χιλιάδες τραγούδια. Πάμε να τις γνωρίσουμε μία-μία.

Παρακαλώ, ανοίξτε δρόμο! Ανοίξτε, ανοίξτε! Μπροστά περνάει η μπανάνα, πίσω ακολουθεί το καρότο και νομίζω πως η ντομάτα χορεύει. Αρχίζει η πιο νόστιμη παρέλαση του κόσμου.

0: πάτε!
1: Υπάρχουν στιγμές που δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μια αγκαλιά μπορεί να πεις αγαπώ. Είμαι εδώ, μη φοβάσαι. Γιατί μια αγκαλιά μπορεί πολλά.

Τι ώρα είναι? Ώρα για παιχνίδι. Ώρα για φαγητό. Μήπως ώρα για 8 kids. Πάμε να μάθουμε μαζί πώς διαβάζουμε το ρολόι.

ξεχνάτε, εδώ κάθε τραγούδι κρύβει και μια μικρή περιπέτεια. Είμαι ο Οκτάβιος και ακούτε την ώρα των 8 Kids. Παιδιά, έχουμε καινούρια μαθήτρια. Μόνο που υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι. Ο λαιμός της δεν χωράει εύκολα στην τάξη. Η Καμιλοπάρδαλη πάει στο σχολείο.

Γεια σας παιδιά, είστε έτοιμοι για παραμύθι? Η Άρια μου φέρε ένα καινούριο, το Μυρμηγκάκι και η Πεταλούδα. Ένα μικρό μυρμηγκάκι προσπαθούσε να μεταφέρει ένα μεγάλο σπόρο, μα ήταν πολύ βαρύς. Μια πεταλούδα τον είδε και φώναξε τα ζωάκια του κήπου. Το σαλικάρι έσπρωξε, η πασχαλίτσα τράβηξε και η πεταλούδα έδειξε το πιο εύκολο δρόμο. Σε λίγο ο σπόρος έφτασε στη φωλιά. «Σας ευχαριστώ», είπε το μυρμηγκάκι χαμογελώντας. Και τότε όλοι κατάλαβαν πως όταν βοηθάμε κάποιον που μας χρειάζεται, το δύσκολο γίνεται πιο εύκολο και πιο απλό και η χαρά μεγαλώνει για όλους. Εγώ είμαι ο Οκτάβιος, το μεγάλο σοφό αρχαίο χταπόδι με τη βαριά φωνή και τα 8 πλοκάμια που δεν σταματούν ποτέ να χορεύουν. Άνοιξη με λουλούδια, καλοκαίρι με βουτιές, φθινόπωρο με φύλλα και χειμώνας με κρύο. 4 εποχές, 4 διαφορετικοί κόσμοι. Πάμε να τους γνωρίσουμε, παιδιά.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
5: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
6: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
5: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
8: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει
7: και το περιποιείται.
9: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
10: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
11: Κώστας Μακεδόνας. Ραμπάλα. Νέο LP με νέα τραγούδια σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική Γιάννη Χριστοδουλόπουλου. Κυκλοφορεί σε περιορισμένα αντίτυπα από το 8ο. Θα το βρείτε στο 8shop.gr.
12: Ένα, δύο, τρία. Παιδιά! Ποιος επαναλαμβάνει ότι λέω? Α, κατάλαβα. Ένας παπαγάλος που θέλει να μάθει αριθμούς. Για να δούμε μέχρι πού μπορεί να μετρήσει.

0: Γεια σας παιδιά! Είστε έτοιμοι για τραγούδι, παιχνίδι και πολυμουσική? Ανεβάστε την ένταση, ανοίξτε τα αυτιά σας και ετοιμαστείτε για να τραγουδήσουμε όλοι μαζί! Τα πιο όμορφα παιδικά τραγούδια είναι εδώ για μικρούς, αλλά και για μεγάλους που νιώθουν ακόμα παιδιά. Ξεκινάμε! Είναι η ώρα των... 8 Kids!
1: Κεράκια έχουμε! Τούρτα έχουμε! Φίλους έχουμε! Τότε μένει μόνο να πάρουμε μια τεράστια ανάσα και... ώρα για γενέθλια!

Εδώ, ο Οκτάβιος, εγώ δηλαδή, πρέπει να σας μιλήσει σοβαρά. Η θάλασσα είναι το σπίτι μου. Και όπως εσείς θέλετε καθαρό το δωμάτιό σας, έτσι κι εγώ θέλω καθαρή τη θάλασσά μου. Συμφωνεί?

ακούμε τραγούδια των 8 Kids σε στίχους Στεφανίας και μουσική Φασαριόζων. Λαλάτι, χορό πώς? Παιδιά, ούτε η αρχαία Σοφία μου μπορεί να εξηγήσει αυτό το τίτλο. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος να καταλάβουμε. Να τα ακούσουμε. Λαλαλούμ, χοροζούμ.

Αν έχουμε ένα κέρμα, πρέπει να το ξοδέψουμε αμέσως. Όχι πάντα. Μερικές φορές το φυλάμε για κάτι που θέλουμε πολύ. Αυτό λέγεται αποταμίευση. Και σήμερα θα μάθουμε με το τραγούδι πώς γίνεται.

Αρκούδος αποφάσισε να μάθει να μετράει. 1, 2, 3. Εγώ με τα 8 πλοκάμια μου φτάνω εύκολα μέχρι το 8. Για το 9 όμως θα χρειαστώ και τον αρκούδο ή άλλο ένα αρχαίο χταπόδι.

Μπορεί να μιλάμε διαφορετικές γλώσσες. Και εμείς τα χταπόδια, όταν είμαστε από άλλες χώρες, δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα. Βέβαια έχουμε τα ίδια πλοκάμια. Μπορεί όμως να μιλάμε διαφορετικές γλώσσες, να ζούμε σε διαφορετικές χώρες και να έχουμε και διαφορετικό χρώμα. Όμως, όταν γελάμε και παίζουμε, είμαστε όλοι το ίδιο. Παιδιά και χταπόδια.

Εγώ είμαι ο Οκτάβιος, το μεγάλο σοφό αρχαίο χταπόδι με τη βαριά φωνή και τα 8 πλοκάμια που δεν σταματούν ποτέ να χορεύουν. Καλημέρα, παιδιά! Ανοίξαμε ματάκια, τεντώσαμε χεράκια και ποδαράκια. Εγώ τέντωσα και τα 8 πλοκάμια μου και τώρα μπορούμε να πούμε όλοι μαζί καλημέρα!

μην ξεχνάτε. Εδώ κάθε τραγούδι κρύβει και μια μικρή περιπέτεια. Είμαι ο Οκτάβιος και ακούτε την ώρα των 8 Kids.

0: Ό,τι θέλεις.
1: Μπιπ, μπιπ, μπιπ. Παιδιά, κάτι παράξενο πλησιάζει. Περπατάει σαν ρομπότ και το λένε Τάκι, ρομποτάκι.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, αγνές πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Τυρί Γκούντα ή ένταμα ντόρο Γερμανίας φέτες 200 γραμμάρια 1,88 και 5 έξτρα πόντι. Αριέλ υγρό 40 ή 44 μεζούρες 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic 8 ρολά 2,58 και 5 έξτρα πόντι.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
2: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
3: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
2: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
4: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι, για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
3: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο, με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
2: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
3: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
2: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους.

0: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. Keratours.gr

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Ariel κάψουλες All In One Touch 30 ή 33 τεμάχια 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Βούτυρο Αντόρο 250 γραμμάρια 2,49 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί κουζίνας Endless Strong 570 γραμμάρια 2,18.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Και τώρα ο Γιώργος Βράτσος.
4: Ξύπνα, ξύπνα, ελληνικά μιλάω.
5: Γεια σας, είστε καλά? Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και μαζί θα είμαστε για τις επόμενες δύο ραδιοφωνικές ώρες με ευχάριστες και μόνο ειδήσεις. Έτσι κάνουμε δύο φορές την εβδομάδα. Εύχομαι να είστε κάπου με ιδανική θερμοκρασία. Το φθινόπωρο μπήκε στη ζωή μας αφού είμαστε πλέον στην καρδιά του Οκτωβρίου. Ο χειμώνας δεν θα αργήσει και ξεκινάμε με κάτι από τα παλιά που ακούμε πάντα με νοσταλγία.

Στο πρώτο μας ημίωρο για σήμερα ταξιδεύουμε μουσικά στο παρόν αλλά και στο παρελθόν και πάμε μια βόλτα στην Κίνα. Η εξάχρονο Λίαν Γουαντζή από την Κίνα έγραψε ιστορία καταρρύπτοντας δύο φορές μέσα σε ένα μήνα το παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών στο κύβο του Ρούμπικ με 4,27 δευτερόλεπτα. Απίστευτη πραγματικά, αν σκεφτούμε απλά και μόνο την ηλικία της. Η Δέσποινα Βανδύ και ο Αντώνης Ρέμος αμέσως τώρα.

0: θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το καλήν αλλάζει ρυθμό. Ποτό, κοκτέιλ, μουσική και party vibes μέχρι αργά. Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλήν,
1: καλήν,
0: η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλήν, Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
1: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: 104,4 Οάσι Δροσιάς στα FM.
2: Έλα παιδί όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα παιδί, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδί. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
5: Πανίσχυρη

0: Υδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresh Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresh Derm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
1: Και τώρα ο Γιώργος Βράτσος.
2: Ξύπνα! Ξύπνα! Ελληνικά μιλάω!
3: Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Είμαστε στο δεύτερο σημερινό μας ημίωρο. Ταξιδεύουμε με ευχάριστες ειδήσεις και την καλύτερη ελληνική μουσική από το παρόν και το παρελθόν. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν ταυτόχρονα στους δρόμους, στις γειτονιές και στους δημόσιους χώρους της Μαλαισίας για μία από τις μεγαλύτερες οργανωμένες δράσεις καθαρισμού που έχει πραγματοποιήσει η χώρα. Συνολικά 272.390 άνθρωποι συμμετείχαν στο Χάρι Κούτσι Μαλέζια 2026, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 8.000 τόνους στερεών απορριμμάτων και πάνω από 89 τόνους ανακυκλώσιμων υλικών μέσα σε μόλις μία ημέρα.

Φινάλε πρώτης ώρας με μία βόλτα μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα ειδικό αναπηρικό αμαξίδιο, παντός εδάφους, προσφέρει δωρεάν στους επισκέπτες του το Εθνικό Πάρκο Ζάιον στη Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτείων, δίνοντας σε ανθρώπους με αναπηρία ή κινητικές δυσκολίες τη δυνατότητα να εξερευνούν περισσότερα από τα εντυπωσιακά μονοπάτια του. Το αμαξίδιο είναι σχεδιασμένο για μετακίνηση σε ανώμαλο έδαφος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιλεγμένες διαδρομές που είναι δύσκολο να διασχίσει κανείς με ένα συμβατικό αναπηρικό αμαξίδιο.

0: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μαύρη κυκλή, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Και τώρα ο Γιώργος Βράτσος.
5: Ξύπνα, ξύπνα, ελληνικά μιλάω.
6: Σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και μαζί είμαστε για άλλη μία ραδιοφωνική ώρα με ευχάριστες και μόνο ειδήσεις. Ο Γιάννης Πάριος από τα παλιά και η Νατάσα Θεοδωρίδου από τα πιο πρόσφατα, αμέσως τώρα.

ερωτεύσει. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι.

Και το δωμάτιο σκοτεινό μοιάζει και άδειο. Και προς το μέρος μου προχώρησες δύο βήματα. Ενώ τραγούδια χωρισμού παίζει το ράδιο. Μες

Στο τρίτο μας ημίωρο έχουμε μία έρευνα με πολύ ενδιαφέρον. Τα social media έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητας για εκατομμύρια ανθρώπους. Τα χρησιμοποιούμε για ενημέρωση, επικοινωνία και ψυχαγωγία συχνά χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Όμως τι συμβαίνει όταν αποφασίσουμε να απομακρυνθούμε για λίγες μόνο ώρες? Ακόμη και μία μικρή παύση μπορεί να επηρεάσει τη διάθεσή μας περισσότερο από όσο φανταζόμαστε, λένε οι επιστήμονες. Έρχονται στον αέρα μας ο Παντελής Παντελίδης και ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Τυρί Γκούντα ή ένταμα ντόρο Γερμανίας φέτες 200 γραμμάρια 1,88 και 5 έξτρα πόντι. Αριέλη Γκρό 40 ή 44 μεζούρες 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic 8 ρολά 2,58 και 5 έξτρα πόντι.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
4: Ένα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ, την παρά τη ζωή σου.
5: Έλα, παιδόλι, η νέα πλατφόρμα.

0: Πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη. Κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
3: Και τώρα ο Γιώργος Βράτσος.
4: Ξύπνα! Ξύπνα! Ελληνικά μιλάω!
5: Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Είμαστε μαζί στο τέταρτο ημίωρο για σήμερα με την καλύτερη μουσική από το παρόν και το παρελθόν, αλλά και μόνο με ευχάριστες ειδήσεις που μας κάνουν να αισιοδοξούμε. Μια διαφορετική εικόνα από εκείνες που έχουμε συνηθίσει να συνδέουμε με μια μονάδα εντατικής θεραπείας έρχεται από τη Βαρκελόνη. Στο Hospital Del Mar η θεραπεία δεν περιορίζεται στους τέσσερις τοίχους της ΜΕΘ. Για ασθενείς που είναι αρκετά σταθεροί, οι γιατροί και οι νοσηλευτές οργανώνουν σύντομες εξόδους στην παραλία, μεταφέροντάς τους μαζί με τα κρεβάτια τους μέχρι τον παραλιακό δρόμο, ώστε να αντικρίσουν τη Μεσόγειο, να πάρουν καθαρό αέρα και να εκτεθούν στο φυσικό φως. Με Νίκο Βέρτη και Έλλη Κοκκίνου συνεχίζουμε πηγαίνοντας για το φινάλε.

χωρίς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη.

φυλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

Ελπίζω να περάσαμε καλά σήμερα με ωραίες μουσικές από το παρόν και το παρελθόν, αλλά και μόνο με ευχάριστες ειδήσεις. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Τα λέμε αύριο ίδια ώρα. Καλή συνέχεια.

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλήν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλήν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλς,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλήν.
0: Καλήν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλήν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. Keratours.gr.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410 26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών. Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Κριτικά καλλινορίσματα, μια εκπομπή με πολύ κριτική μουσική, μαντινάδες, σχόλια και αθυβολές. Φίλες και φίλοι, γεια σας.
2: Σάββατο 10 του Οκτώβρη σήμερα και τα κριτικά καλλινορίσματα είναι κοντά σας όπως κάθε Σάββατο στις 2 το μεσημέρι από το ραδιόφωνο Λιχράρι της Ρόδου και τον 104,4 στον Άγιο Νικόλαο.
1: Δεν υπάρχει κήπος και αυλή στην Κρήτη που να μην έχει το καλοκαίρι τον βασιλικό της, και στη Ρόδο και στα νησιά μας, μα και σε όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχει εικόνισμα, ειδικά στις μεγάλες γιορτές όλου του καλοκαιριού, που να μην είναι στολισμένο με ένα κλαδί βασιλικού. Και δεν υπάρχει χωριό που δεν έχει έστω και μια παράδοση ή μια ιστορία να διηγηθεί για το φυτό αυτό που είναι ιερό για πολλούς λαούς της γης. Γεμάτη αρώματα θα είναι η σημερινή μας εκπομπή, και μάλιστα αρώματα βασιλικού.
2: Και ελπίζουμε αυτό το άρωμα του βασιλικού να σας συνοδεύει και τις υπόλοιπες μέρες, αφού η παροιμία λέει «Ο βασιλικός και αν μαραθεί, η μυρωδιά την έχει». Και το μουσικό μας Σεργιάννη στην Κρήτη σήμερα ξεκινά και αυτό με ένα τραγούδι αφιερωμένο στην αγαπώ, που την παρομοιάζει ο τραγουδιστής μας με βασιλικό. Γιατί ο βασιλικός, ένα αγαπημένο φυτό και στην Κρήτη αλλά και σε όλη την Ελλάδα, έχει τους δικούς του συμβολισμούς. «Σγουρώ βασιλικάκι μου λοιπόν». Τι ωραίο. Λεωνίδας Κλάδος στη λύρα, Δημήτρης Σκουλάς στην εκτέλεση και στο λαούτ.

0: 3 είναι τα στοιχεία που πρέπει να έχει ένας βασιλικός για να χαρακτηριστεί καλός στα Καπετανιανά, χωριό της Νότιας Κρήτης, από όπου αντρούμε την περιγραφή μας. Να είναι μεγάλος, τόσο που να μην μπορεί ένας καλός άντρας να τον αμπασκαλιάσει, να τον αγκαλιάσει δηλαδή. Να είναι σγουρός, όπως έλεγε και το τραγούδι που ακούσαμε, να έχει δηλαδή μικρά και πυκνά φύλλα και να είναι στρογγυλός. Όσοι τύχει να βρεθούν στα χωριά της Κρήτης, αλλά και σε κάθε χωριό της Ρόδου το καλοκαίρι, που οι βασιλικοί είναι στη φούρτια τους και γεμίζουν ασφιχτικά τις αυλές, εκτοπίζοντας κάθε άλλο φυτό και λουλούδι, δεν μπορούν παρά να τους αποθαυμάσουν.
1: Και οι νοικοκεράδες βγαίνουν έξω και αποκαμαρώνουν, αφού για 3 πράγματα αισθάνονται υπερήφανες. Για τα παιδιά τους, τα ξόμπλια τους και τους βασιλικούς τους. Πιάνουν με όλους τους περαστικούς κουβέντα και είναι πρόθυμες να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις, καταλήγοντας πάντα με μετριοφροσύνη. Δεν κάνω δά και σπουδαία πράγματα, μα φαίνεται πως το έχει η χέρα μου, και προσφέρουν ένα κλαδί βασιλικού για να πάρει και ο περαστικός μαζί του το άρωμα του βασιλικού.

0: Τη βασιλική είναι από τα φυτά που έχουν προσλάβει ιερό χαρακτήρα και συνδέονται άρρηκτα με το θείο και την εκκλησία. Εξαιτίας αυτού του χαρακτήρα πλούσια είναι και η λαογραφία που του συνοδεύει. Πρώτα-πρώτα θεωρείται επιταγή να έχει ο βασιλικός, να υπάρχει ο βασιλικός σε κάθε σπίτι. Γι' αυτό όλοι φροντίζουν να έχουν έστω και ένα βασιλικό στην αυλή τους. Ακόμη και σε εποχές δύσκολες που μέσα στο χωριό κυκλοφορούσαν ελεύθερα τα ζώα και το νερό μεταφέρονταν από μακριά με τα σταμιά, πάλι οι βασιλικοί γέμιζαν τις αυλές των σπιτιών.
1: Όμως για να μην τους φτάνουν τα έχνη, τα ζώα δηλαδή, τοποθετούνταν πάνω σε πλάκες που είχαν χτιστεί σε ψηλά σημεία, συνήθως δίπλα στα παραθύρια και τις πόρτες. Οι πλάκες αυτές ονομάζονται βασιλικόπλακες. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα των καπετανιανών σπιτιών ο μεγάλος αριθμός αυτός των πλακών, αφού ένας και δύο βασιλικοί δεν αρκούσαν.

0: Ακούτε την εκπομπή Κριτικά Καλλινορίσματα που μεταδίδεται από το ραδιόφωνο Λιχνάρη Ρόδου και τον 104,4 του Αγίου Νικολάου Κρήτης.
1: Παρόλο που η παρουσία του Βασιλικού είναι περιορισμένη σε 3 μόνο μήνες, τους καλοκαιρινούς, εντούτοις συμπληρώνει ολόκληρο τον ετήσιο κύκλο ζωής. Η Βασιλικοπρασά γίνεται πάντα το Μάρτι και συγκεκριμένα την εορτή των Αγίων 40, την παραμονή ή την επομένη. Η γλάστρα στην οποία γίνεται η πρασά πρέπει να είναι αναβαθιά και πλατιά. Γεμίζεται με κοπριά σχεδόν μέχρι την κορφή. Έπειτα πέφτει ο σπόρος και στη συνέχεια σκεπάζεται με λεπτό στρώμα από αυτήν. Το πότισμα γίνεται ραντιστά και με το χέρι.
0: Η βασιλικοπρασά θεωρείται δύσκολη και γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή και φροντίδα. Σε λίγες μέρες φυτρώνει ο βασιλικός, όμως η μεταφύτευσή του στις γλάστρες θα πρέπει να γίνει τον επόμενο μήνα, τον Ιούνιο. Κάθε βασιλικός που φυτεύεται μελετάται, δηλαδή αφιερώνεται σε ένα πρόσωπο. Τα πρόσωπα αυτά είναι πάντα άντρες, η γη, οι αδελφοί, τα φιλιότσα και οι υπόλοιποι συγγενείς του σπιτιού. Όπου υπάρχουν ανήπαντρες κοπέλες, φυτεύουν και μελετούν μυστικά βασιλικούς για όσους νεαρούς έχουν στο μάτι. Μόνο ένας βασιλικός μελετάται σε γυναικείο πρόσωπο και το πρόσωπο αυτό είναι της Παναγίας, πολιούχου και προστάτηδας του χωριού των Καπετανιανών.

0: Όλο το καλοκαίρι οι βασιλικοί ποτίζονται δύο φορές την ημέρα, το πρωί πριν την Ανατολή και το βράδυ μετά τη δύση του ήλιου. Το πότισμα γίνεται χωρίς να βραχούν τα φύλλα του. Λένε ότι αν κάποιος θέλει να αργήσουν να κάνουν σπόρους οι βασιλικοί, πρέπει να τους ποτίζει μέρα μεσημέρι. Επίσης, κάθε 10 μέρες προστίθεται κοπριά γύρω από τους βασιλικούς. Αυτό λέγεται μπαμπαρόλιασμα και βοηθά ώστε να γίνουν οι βασιλικοί στρογγυλοί, πυκνοί και σφιχτοί.
1: Μάλιστα, όταν κάποιος θέλει να δείξει την ιδιαίτερη φροντίδα και επιμέλεια που καταβάλει για κάτι, χρησιμοποιεί την έκφραση «σαν το σγουρό βασιλικό τον εμπαμπαρολιάζω». Στις 15 Αυγούστου που εορτάζει και πανηγυρίζει το χωριό, όλες οι αυλές είναι γεμάτες με βασιλικούς. Την παραμονή της εορτής, οι γυναίκες μεταφέρουν μαζί με τις γλάστρες τους βασιλικούς που έχουν μελετήσει στην Παναγία και τους αραδιάζουν στην πρόσωψη της Εκκλησίας.

0: την ημέρα του πανηγυριού και συγκεκριμένα το απόγευμα, οι επίτροποι κόβουν τους βασιλικούς αυτούς και βάζουν τα κλαδιά τους σε πανέργια. Ύστερα, τα μικρά αγόρια του χωριού περιφέρουν τα πανέργια σε όλα τα σπίτια και οι πανηγυριώτες παίρνουν ένα κλαδί βασιλικό, ρίχνοντας μέσα στο πανέρι ένα νόμισμα. Από τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν, παίρνουν τα παιδιά ένα μικρό μέρος και τα υπόλοιπα μένουν στην εκκλησία. Τονάρια από βασιλικούς όμως πηγαίνουν και σε κάθε γιορτή το καλοκαίρι για να στολίσουν τα εικονίσματα. Και είναι πολλές οι γιορτές του καλοκαιριού.
1: Τα κλαδάκια από τους βασιλικούς της Παναγίας, οι μεν γυναίκες τα μεταφέρουν στα σπίτια τους ως ευλογία, οι δε άντρες τα τοποθετούν στα αυτιά τους. Και επειδή τα πανηγύρια μας ιδιαιτέρως σε παλιότερες εποχές διαρκούσαν 2 και 3 μέρες, οι βασιλικοί ξεραίνοντας το αυτί τους. Τότε τον έτριβαν στο χέρι και τη σκόνη την ανακάτευαν μέσα στα μαλλιά τους για να μυρίζουν ωραία, αλλά και για να μην τους πιάνει κεφαλόπονος.

0: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Ariel κάψουλες All In One Touch 30 ή 33 τεμάχια 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Βούτυρο Αντόρο 250 γραμμάρια 2,49 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί κουζίνας Endless Strong 570 γραμμάρια 2,18.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
4: Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
5: Ακούτε ραδιόφωνο Λιχνάρι, το ραδιόφωνο φωτίζει την καλή μουσική και την εκπομπή Κριτικά Καλλινορίσματα που παρουσιάζουν ο Μανώλης Τσιρακάκης και ο Γιάννης Νιωτάκης. Η εκπομπή μας αναμεταδίδεται από τον σταθμό 104,4 του Αγίου Νικολάου Κρήτης. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στο αρωματικό φυτό του καλοκαιριού, τον βασιλικό.
6: Μετά το πανηγύρι, οι βασιλικοί που μένουν στην αυλή της εκκλησίας αρχίζουν να σποριάζουν. Ο καλύτερος από αυτούς ξεχωρίζεται ως σπορικός, που από αυτόν θα πάρουν το σπόρο για να σπείρουν πάλι τους βασιλικούς το επόμενο καλοκαίρι. Τους υπόλοιπους συνεχίζουν να τους περιποιούνται. Κόβουν κάθε πρωί τα ανθάκια τους ώστε να διατηρηθούν περισσότερο και να είναι πράσινοι-πράσινοι στις 14 του Σεπτέμβρη του Τιμίου Σταυρού που γιορτάζουν οι ομώνυμες εκκλησίες. Την παραμονή κόβονται και οι υπόλοιποι βασιλικοί και στολίζεται η εικόνα και ολόκληρη η εκκλησία.
5: Οι σπορικοί βασιλικοί κόβονται τέλη Σεπτεμβρίου. Δένονται σε μάτσο και κρέμονται στην αυλή σε μέρος που χτυπά ο ήλιος για να ξεραθούν καλά. Πριν τα πρωτοβρόχια, τα ξερά αυτά μάτσα μεταφέρονται μέσα στο σπίτι και κρεμιούνται στα μεσοδόκια. Εκεί παραμένουν όλο το χειμώνα. Κάθε φορά που θα κουνήσει το μάτσο ο αέρας ή άλλη αιτία εντονότερα, όλο το σπίτι πλημμυρίζει με άρωμα. Γιατί, όπως είπαμε και στην αρχή, βασιλικός κι αν ξεραθεί, τη μυρωδιά την έχει.

0: Η περιποίηση και γενικά η ενασχόληση με τους βασιλικούς είναι γυναικεία υπόθεση, όμως και οι άντρες έχουν τη συμμετοχή τους, αφού ένα κλαδί βασιλικός στολίζει πάντα το αυτί τους. Παλιότερα μάλιστα αυτό θεωρείται καθαρά αντρικό προνόμιο. Η γυναίκα δεν έβαζε ποτέ βασιλικό στο αυτί της. Καλιά να την δούμε να φουμέρνει, να καπνίζει δηλαδή, παρά να κάνει τέτοιο πράγμα, σχολιάζαν οι άντρες τότε που τα πράγματα ήταν διαφορετικά παλιότερα. Το κλαδί του βασιλικού στα αυτή των αντρών δείχνει τον πόθο και τα πάθη τους.
1: Αλλά προπάντων τη μερακλειδοσύνη τους. Κυκλοφορούν αρκετές σχετικές μαντινάδες όπως «Ο ψάργας συναπάντησα την αγαπητική μου και μου δω και βασιλικό να βάλω στο αυτί μου». «Γη σε χαρά, γη σε καημό, σε γλέντι, γη σε λύπη, από τα αυτή του Μερακλή βασιλικός δε λύπη». «Έροντα και βασιλικό δε βάνω μπλιό στα αυτί μου, γιατί με απαρνήθηκε η αγαπητική μου». Πλάτη.

0: Ποια είναι όμως η καταγωγή του βασιλικού? Ο βασιλικός κατάγεται από τροπικές περιοχές και περιλαμβάνει περίπου 60 είδη. Υπάρχουν βασιλικοί με φύλλα μεγάλα, με τα οποία παλιότερα έκαναν ντολμάδες στην Κρήτη. Το αρωμά του είναι επίσης διαφορετικό και μπορεί να θυμίζει λεμόνι, λιβάνι, κανέλα ή γαρίφαλο. Η ονομασία του προέρχεται από την ελληνική λέξη βασιλεύς. Είναι μονοετής θάνος ή και πολυετής σε κάποιες ποικιλίες και σε θερμότερα βέβαια κλίματα. Όσον αφορά το μέγεθος των φύλων του, λέγεται σγουρός, πλατύφυλλος ή αθάνατος, δηλαδή πολυετής.
1: Ο Ιπποκράτης έδινε τον βασιλικό ως φάρμακο σε πολλές αρρώστιες, ενώ ο Πλίνιος συνιστούσε αρωματισμένο με βασιλικό ξύδι για τις λιποθυμίες. Ο Διοσκουρίδης τον θεωρούσε μαλακτικό και διουρητικό. Συνιστούσε το χυμό του και το θάμπομα των ματιών και την καταρροή. Ο ίδιος αναφέρει ότι έφτιαχναν ένα άρωμα από βασιλικό, το οκείμινον μύρον. Η λαϊκή ιατρική θεωρεί το βασιλικό φυτό με ηρεμιστικές ιδιότητες και βοηθητικό των λειτουργιών του στομάχου.

0: Ακούτε την εκπομπή «Κρητικά Καλλινορίσματα» που μεταδίδεται από το ραδιόφωνο Λιχνάρη Ρόδου και τον 104,4 του Αγίου Νικολάου Κρήτης.
1: Ολοκληρώνοντας την αναφορά μας στο Βασιλικό, πιστεύετε πως εκείνος που διέδωσε το αρωματικό αυτό φυτό στη Μεσόγειο ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος? Εκείνος τον είδε στην Ινδία, εντυπωσιάστηκε και ο στρατός του τον μετέφερε στην Ευρώπη. Είναι βέβαιο όμως ότι οι Έλληνες τον γνώριζαν πολύ πριν από την εκστρατεία του Αλεξάνδρου και τον αναφέρουν προγενέστεροι ποιητές. Η ελληνική λαϊκή παράδοση συνδέει το φυτό με την Αγία Ελένη. Όταν πήγε στην Παλαιστίνη αναζητώντας το Σταυρό του Χριστού, είδε ένα θαύμνο που μοσχομύριζε. Τον θεώρησε θεϊκό σημάδι. Έσκαψε κάτω από τη ρίζα του και βρήκε το Σταυρό, το πιο ιερό σύμβολο του χριστιανικού κόσμου.
0: Να προσθέσουμε ακόμη ότι ο βασιλικός χρησιμοποιείται ευρέως και στην κουζίνα. Αρωματίζει και νοστιμίζει πολλά πιάτα. Ταιριάζει με όποιο πιάτο περιέχει ντομάτα, αλλά και με άλλα λαχανικά, σούπες, σαλάτες, αυγά και θαλασσινά. Αρωματίζει κεφτέδες, χυμούς φρούτων και είναι πασίγνωστο ότι στο ιταλικό πέστο ο βασιλικός αποτελεί το κύριο συστατικό του. Είναι καλύτερα να χρησιμοποιείται φρέσκος, γιατί ξερός χάνει αρκετή από τη μυρωδιά του. Όταν χρησιμοποιείται σε μαγειρεμένα πιάτα, είναι προτιμότερο να μπαίνει στο τέλος για να μην χάνει το άρωμά του. Τα στοιχεία της σημερινής μας εκπομπής αντλήσαμε από το περιοδικό Κρητικό Πανόραμα και το βιβλίο «Τα Βότανα στην κουζίνα» της Μαρίας και του Νίκου Ψηλάκη.

0: πριν σας αφήσουμε να πούμε ότι τη μεθεπόμενη εβδομάδα, 20 και 21 του Οκτώβρη, η θεατρική ομάδα της Αδελφότητας Κρητών Ρόδου θα παρουσιάσει στο Δημοτικό Θέατρο την καινούργια της θεατρική δημιουργία. Είναι ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στους θρύλους της Κρήτης από ένα κείμενο του συγγραφέα Μιχάλη Καυκαλά. Αναφέρεται στην ιστορία της Γιουσούφενας, μιας μουσουλμάνας στην εποχή της τουρκοκρατίας στην Κρήτη. Η ιστορία εκφράζει τις βαθύτερες αξίες, τις δοξασίες, τις σχέσεις των ανθρώπων και τα συναισθήματά τους, τότε που οι άνθρωποι ήταν πιο αγνοί, αλλά και οι συνθήκες τους επέτρεπαν να βλέπουν τον κόσμο περισσότερο με τα μάτια της ψυχής. Η σκηνοθεσία ανήκει στο Γιάννη Φλόρο, ενώ τα μέλη της ομάδας που ενσαρκώνουν τους ξεχωριστούς ρόλους του έργου δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό.
1: Το θεατρικό έργο «Η Γιουσούφενα» είναι πλημμυρισμένο από ανθρωπιά, αλληλεγγύη, συμπόνια, αλλά και βαθιά πίστη στις αξίες της ζωής που θα σας μείνει αξέχαστο. Μην το χάσετε. Φίλες και φίλοι, θα σας αποχαιρετήσουμε όπως κάνουμε πάντα με τη μαντινάδα της εβδομάδας. Είναι από το τελευταίο μας τραγούδι με τον Ψαραντώνη που λέει «Βασιλικούς εφύτευγα κι λέγα το όνομά σου και βγήκανε κι αυτοί σγουροί ως είναι και τα μαλλιά σου». Ξεχωριστό χαιρετισμό που πούμε σε όλους σας που μας ακούτε στην Κρήτη, εδώ στα νησιά, στην υπόλοιπη Ελλάδα και στο εξωτερικό μέσα από το ίντερνετ. Ο Γιάννης Ανιωτάκης και ο Μανώλης Σιρακάκης που παρουσίασαν την εκπομπή, καθώς και ο Παναγιώτης Χριστοφόρου που ήταν στην παραγωγή, σας εύχονται να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Φίλες και φίλοι, θα είμαστε πάλι μαζί σας, πρώτα Θεός, το άλλο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι, και ως τότε, από τα κριτικά μας καληνορίσματα, καλή σας ώρα.

κουράκι μου, νοκερός πουλί μου. Νοκερός πουλί μου που σε έκανα βασιλικό.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Αυτή είναι η neighborhood, οι γείτονες. Θα μου πεις τώρα που τους ξέρεις. Δεν τους ξέρουμε, τους μάθαμε όμως τις τελευταίες μέρες. Και κάπως έτσι έψαξα να βρω τον ήχο τους, τα τραγούδια τους. Γιατί είναι το πρώτο συγκρότημα το οποίο έκλεισε στο Release Athens του 2027. Ένα φεστιβάλ που γίνεται κάθε χρόνο, αλλά είναι η πρώτη χρονιά που θα βρεθεί σε άλλο χώρο πλέον. Είναι ένα μουσικό γεγονός. Όλα αυτά τα φεστιβάλ που γίνονται στην Αθήνα και φέρνουν μεγάλους ξένους καλλιτέχνες. Η Neighborhood λοιπόν είναι καλιφορνέζικη μπάντα που θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα την Παρασκευή 25 Ιουνίου του 2027 στην Αθήνα, πιο σωστά στο Μαρκόπουλο. Ολυμπιακά ακίνητα είναι και εκεί. Αρκετά μακριά από την Αθήνα βέβαια. Και αυτά προς το παρόν. Έτσι ξεκινήσαμε σήμερα. Καλωσορίσατε για αυτήν την εβδομάδα μαζί. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2ωρο που τώρα ξεκινάει. Και σήμερα εδώ και αύριο εδώ για 2 ώρες, με καινούργια, με παλιότερα. Θα περάσουμε καλά.

Sown the Seeds of Love, η Tears for Fears, με ένα βίντεο κλιπ που όταν κυκλοφόρησε ήταν απίστευτο, η τεχνολογία του τότε ήταν πολύ προχωρημένη. Οπότε κυκλοφόρησε το τραγούδι Αύγουστο του 1989. Και ένας δίσκος που έβγαλε πολλά ωραία τραγούδια τότε. The Seeds of Love, ο τίτλος του άλμπουμ τότε, των Tears for Fears. Εδώ βέβαια δεν ακούσαμε την εκδοχή του 1989, αλλά live 2006 από το Παρίσι. Το Παρίσι που γίνεται για ακόμα μία χρονιά, για ακόμα ένα φθινόπωρο, χαμός. Οι Γάλλοι και το Παρίσι γενικότερα και η Γαλλία είναι αυτοί που δείχνουν το δρόμο τις περισσότερες φορές και μας ξελασπώνουν ως πολίτες της Ευρώπης, γιατί διαμαρτύρονται πιο άμεσα για περισσότερα πράγματα. Αυτή τη φορά μεταξύ των άλλων ήταν πάρα πολλοί φοιτητές και μαθητές στους δρόμους, αν δεν ακούσατε, για το λόγο ότι μικρές τάξεις και πολλά άτομα, πολλές ώρες μαθημάτων και κανένα κονδύλι φέτος, γιατί τα κονδύλια όλα των κρατών πάνε στον πόλεμο και στα όπλα, γι' αυτό διαμαρτύρονται.

Η Γιακωτό είναι γερμανο-γκανέζα τραγουδίστρια, συνθέτρια αλλά και συγγραφέας. Γεννήθηκε 19 Μαρτίου του 1988 στη Γερμανία και ξεχωρίζει ήδη με τους ήχους της. Αυτή μόλις ακούσαμε. Έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα, σε λίγο διαφημίσεις. Και επιστρέφω μετά τις διαφημίσεις για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες στα social media, Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί με βρίσκεις, εκεί επικοινωνούμε, εκεί μιλάμε, εκεί γινόμαστε φίλοι. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr
2: 104,4.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fraser Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολύ επίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Δεν θυμάμαι, τουλάχιστον όσο ζω, να υπάρχει άγαλμα, να έχει στηθεί άγαλμα Έλληνα τραγουδιστή στην περιοχή που έζησε. Τις προηγούμενες μέρες όμως έγινε αυτό για τον Γιώργο Μαζονάκη στην περιοχή που ζούσε. Έχουμε καταλάβει ότι ο Μαζονάκης ήταν κάτι περισσότερο μέσα μας από ό,τι νομίζαμε. Επιστροφή στο δεύτερο ημίωρο για σήμερα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ευχαριστώ για τα χειροκροτήματα. Έρχεται Τίνα Τάρνερ για τη συνέχεια από τα παλιά. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά. Αυτό είναι το σίγουρο.

Μια φορά την εβδομάδα σας προτείνω να ταξιδέψετε τις γιορτές που έρχονται, τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά, σε ένα μαγικό μέρος εκτός χώρας. Σας προτείνω να πάτε Πράγα, γιατί θα περπατήσετε στη γέφυρα του Καρόλου, θα μαγευτείτε από το ιστορικό αστρονομικό ρολόι, θα εξερευνήσετε τις πιο εντυπωσιακές χριστουγεννιάτικες αγορές της Ευρώπης, αν πάτε Χριστούγεννα. Γι' αυτόν τον λόγο μπείτε τώρα στο www.worldoftravel.gr και επιλέξτε το δικό σας εορταστικό πακέτο με διαμονή και πολύ καλά επιλεγμένα ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων. Ταξιδέψτε τα Χριστούγεννα με 895 ευρώ. Οι τιμές είναι τελικές χωρίς κρυφές χρεώσεις. Παρακαλώ. Θα μου πεις από τώρα. Ναι, από τώρα θα μαζεύεις. Οι θέσεις για την περίοδο των εορτών είναι περιορισμένες και εξαντλούνται γρήγορα, γι' αυτό μην το αναβάλλετε. Κάντε την κράτησή σας τώρα αποκλειστικά στο www.worldoftravel.gr και το σίγουρο είναι ότι μαζί σχεδιάζουμε ωραία ταξίδια. Τα ωραιότερα ταξίδια της ζωής σας.

καινούργιοι Nickelback, λίγο πριν το διάλειμμα που έρχεται, για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Και μετά τις διαφημίσεις εδώ, άλλη μια ώρα μαζί. Θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω TikTok, έχω και Facebook. Γράφεις Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Γινόμαστε φίλοι και μιλάμε εκεί, επικοινωνούμε. Και να ευχαριστήσω εσάς που επικοινωνείτε εδώ μαζί μου συχνά. Ευχαριστώ πολύ. Επιστρέφω μετά τις διαφημίσεις. Μην το κουνήσεις.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ. Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό, κοκτέιλς, μουσική και party vibes μέχρι αργά. Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
1: Καλίν.
0: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
1: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Τυρί Γκούντα ή Έντα Μαντόρο Γερμανίας φέτες 200 γραμμάρια 1,88 και 5 έξτρα πούντι. Αριέλ υγρό 40 ή 44 μεζούρες 9,79 και 10 έξτρα πούντι. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic 8 ρολά 2,58 και 5 έξτρα πούντι.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητηρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Έχει μπει ο Οκτώβρης εδώ και μέρες. Να σας θυμίσω ότι έχουν αλλάξει και ώρες κοινής ησυχίας. Ξέρω ότι για πολλούς από εσάς είναι μια άγνωστη λέξη αυτό. Κι όμως υπάρχουν οι ώρες κοινής ησυχίας. Ιδιαίτερα στις πόλεις μέσα χρειάζεται αυτή η συνεννόηση. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που θέλουν να κοιμηθούν, να ξεκουραστούν αυτές τις ώρες. Οπότε να σου θυμίσω ότι οι ώρες κοινής ησυχίας με βάση την αστυνομία πάντοτε είναι από 3.30 το μεσημέρι ως 5.30 μέχρι και τέλος Μαρτίου, και 10 το βράδυ με 7.30 ώρα το πρωί απαγορεύονται οι φασαρίες οι πολλές. Και επίσης από ό,τι θυμάμαι απαγορεύεται και να τηλεφωνείς ως εταιρεία κινητής τηλεφωνίας ή εταιρεία ενέργειας εκείνες τις ώρες και να ψάχνεις πελάτες. Αν σας τύχει κάτι τέτοιο και ξεκουράζεστε ή κοιμάστε, πείτε τους ότι είναι ώρα κοινής ησυχίας και κλείστε τους το τηλέφωνο ευγενικά. Κάποια στιγμή θα το καταλάβουν ότι εκείνες τις ώρες εκείνοι μπορεί να δουλεύουν. Υπάρχουν όμως πολλοί άλλοι που ξεκουράζονται.

Aretha Franklin και George Michael σε κάτι που μας ξεσήκωνε τη δεκαετία του 80, τέλη της δεκαετίας του 80, κάπου εκεί, και νομίζω ότι μας ξεσηκώνει ακόμα, εμάς τους παλιότερους τουλάχιστον. Και μιας και είμαστε στη δεκαετία του 80, να μιλήσουμε για ένα όνομα το οποίο αγαπάω πολύ, το Phil Collins. Διαβάζω εδώ ότι λύθηκε μια παρεξήγηση με τον Paul McCartney που είχε δημιουργηθεί το 2002. Κάτι είχε πει ο Paul McCartney τότε. Το 2002 δημιουργήθηκε μια παρεξήγηση με τον Phil Collins, η οποία διέρχησε 24 χρόνια. Ο Phil Collins ένιωσε υποτίμηση από τη φράση και αποκάλυψε το συναίσθημά του δημόσια το 2016. Ο Paul McCartney προσπάθησε να επικοινωνήσει με email, αλλά δεν έλαβε απάντηση τότε. Αλλά ένα πρόσφατο τηλεφώνημα μεταξύ τους οδήγησε στη συγγνώμη του Collins και στο οριστικό κλείσιμο της παρεξήγησης, από ό,τι διαβάζω εδώ. Καλά είναι αυτά, μεγάλοι άνθρωποι και οι δύο. Ας πριτανεύσει η ωριμότητα και η σοφία σε αυτές τις ηλικίες, καλό είναι. Ο Phil Collins που γιορτάζει τα 45 του χρόνια από το πρώτο προσωπικό άλμπουμ που κυκλοφόρησε και πρόκειται να μπει και στο Rock and Roll Hall of Fame ως solo καλλιτέχνης. Να και ένας δίσκος που περιείχε αυτό εδώ, το Don't Lose My Number, είχε πολλά καλά εκεί μέσα.

Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου.

0: επιλέξετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας στοιχήσει μια περιουσία.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
2: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
2: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων,

0: 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: 104,4 Οάση Δροσιάς θα FM.
3: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
6: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Miley Cyrus. Εδώ στο τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Θυμίσω ότι και αύριο είμαστε μαζί την ίδια ώρα. Αν περνάς καλά με τις μουσικές που διαλέγω εδώ. Βλέπεις από φεύγω τον τίτλο, αλλά θα το πω. Let's get merry tonight, λέει ο τίτλος. Λέει Miley Cyrus, δεν ξέρω. Αν δεν συναδέλφισές της, λένε αυτό το καιρό, μην παντρευτείς. Σταμάτα το γάμο, ξέρω κι εγώ. Βρείτε τα μεταξύ σας.

κόφτης λέει στα social media για κάτω των 15 ετών στην Ελλάδα, πόσο μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη, οι κίνδυνοι, οι παγίδες, τι λένε οι ειδικοί. Αυτοί οι ειδικοί εντωμεταξύ είναι για όλα τα θέματα, έτσι. Ειδικοί και τελικά έχουμε καταλήξει εδώ πέρα που έχουμε καταλήξει για όλα τα θέματα, μιλάω πάντοτε. Τόσο ειδικοί. Εγώ θα σου έλεγα, αν δεν φοβάσαι να πας κόντρα στις εταιρείες που κερδίζουν πάρα πολλά χρήματα από τα πιτσιρίκια τα οποία από 8-10 ετών και πάνω έχουν κινητά τηλέφωνα στα χέρια τους και τα χρεώνεις με έναν τρόπο στους γονείς μέχρι και 15 ετών, απαγορεύεις το κινητό τηλέφωνο ή έχεις ένα πάρα πολύ απλό κινητό τηλέφωνο επιτρεπόμενο για παιδιά μέχρι 15 ετών που δεν έχει καθόλου social media. Ένα μήνυμα και μια κλίση. Με ένα τηλέφωνο το οποίο διαρκεί η μπαταρία του 15 μέρες. Όλα τα άλλα είναι να χαμε να λέγαμε.

όταν ακούς για άμεσες αποζημιώσεις για τις πλημμύρες στην Κρήτη, να έχεις στο νου σου τις άμεσες αποζημιώσεις του Ντάνιελ που δεν έχουν δοθεί ακόμα. Προς το παρόν τέλος για σήμερα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Κοσμάς Κατραμάδος. Σε 22 ώρες θα είμαι και πάλι εδώ με μουσικές και όχι μόνο. Εύχομαι να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα τις επόμενες ώρες μέχρι να ξαναβρεθούμε και πάλι αύριο. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά από μένα.

0: Καταστήματα Ariadne για έξυπνες αγορές.
1: Ariel κάψουλες All In One Touch 30 ή 33 τεμάχια 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Βούτυρο Αντόρο 250 γραμμάρια 2,49 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί κουζίνας Endless Strong 570 γραμμάρια 2,18.
0: CRM Ariadne. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: προσοχής από μιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μια έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
3: Κομπρέσα να βάλεις εσύ, άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups, αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
4: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
2: Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν μόνο 100 συλλεκτικά LP. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
5: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
6: Γεια σας, είμαι η Μέρη Χρονοπούλου και στην εκπομπή μου «Κάτι τρέχει με τη Μέρη» θα μείνουμε μαζί την επόμενη ώρα παρέα με τη μουσική μας, που όπως κάθε μορφή τέχνης, έτσι και αυτή έχει την ικανότητα να ταξιδεύει τους φανατικούς οπαδούς της σε φανταστικούς κόσμους.

Σίγουρα γράφει με άμεσο τρόπο. Σίγουρα διαθέτει σύγχρονη ποιητική ματιά, έχοντας μέσα του όλους τους σπουδαίους στιχουργούς που γνωρίζουμε, όμως με τη δική του φωνή στη γραφή. Μιλάει για τον έρωτα σε όλες του τις εκφάνσεις, αλλά και για θέματα κοινωνικά που μας έχουν απασχολήσει ως ανθρώπους της πόλης, αυτό είναι σίγουρο. Και όταν η μοναξιά γίνεται βουτιά στην πανιέρα που τα ταξίδια της ζωής του ήταν όλα ένα κατάστρωμα, με προορισμό ένα σπίτι λιώμενο για να ξεκουράζονται τα όνειρα. Μα για ποιον μιλάμε? Για τον Νίκο Μωραΐτη.

Όλα όπως τα άφησες είναι, στην κουζίνα ένα ποτήρι. Περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

Ο Νίκος Μωραΐτης, γεννημένος στις 30 Απριλίου του 1973 στην Αθήνα, είναι σύγχρονος Έλληνας στιχουργός όπως όλοι γνωρίζετε. Έχει γράψει πάνω από 500 στίχους τραγουδιών και τα τραγούδια του έχουν τραγουδήσει σημαντικότεροι διαχρονικοί και σύγχρονοι ερμηνευτές, ενώ πολλά από αυτά έχουν γίνει πολύ μεγάλες εμπορικές επιτυχίες. Βέβαια, το χαρακτηρίζει η ευελιξία με την οποία κινείται ανάμεσα στα είδη. Δηλαδή, τι εννοώ, από το έντεχνο και το εναλλακτικό μέχρι το pop και το σύγχρονο λαϊκό.

Ο Νίκος Μωραήτης σπούδασε νομική στη Νομική Σχολή Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακά στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης έλαβε και υποτροφία για τις επιδόσεις του. Παράλληλα με τη στιχουργική, έχει εργαστεί ως δημοσιογράφος, αρθρογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός. Μάλιστα, υπήρξε αρχισυντάκτης του Λευτέρη Παπαδόπουλου στις τηλεοπτικές εκπομπές «Συναντήσεις» και «Απόντες», ναι, αυτές τις καταπληκτικές εκπομπές της δημόσιας τηλεόρασης, ενώ από το 2016 και μετά ανέλαβε διαδοχικά τη διεύθυνση και τη θέση του brand manager στο ραδιοφωνικό σταθμό Μέντα 88.

Από πότε άρχισες λοιπόν, Νίκο Μωραΐτη, να καταλαβαίνεις ότι σε τραβάει η μουσική? Τα ρωτάνε. Και εκείνος απαντάει: όταν ήμουν μικρός ήθελα να γίνω ζωγράφος. Ήμουνα πάρα πολύ καλό ζωγράφος. Όμως μεγάλωσα με το ελληνικό τραγούδι. Από τότε που με θυμάμαι, παντού στο σπίτι μας, στο αυτοκίνητο, στις κασέτες των διακοπών μας, ακούγαμε ελληνικά. Αλλά κυρίως θυμάμαι ότι έβαζα τα βινίλια στο pick-up και ακούγοντας, τι έκανα? Διάβαζα πάντα τους στίχους στα ένθετα. Δεν υπήρχε ακρόαση δίσκου χωρίς να διαβάζω ταυτόχρονα το ένθετο με τους στίχους.

Και συνεχίζει ο Νίκος Μωραΐτης. Πώς βγήκαν οι δικοί μου στίχοι? Κάποια στιγμή τελείως τυχαία, γύρω στα 21 μου, βγήκανε με ένα περίεργο τρόπο. Δηλαδή τι εννοώ? Πολύ μαζεμένη. Μπορεί μέσα σε ένα μήνα να είχα γράψει 50 στιχάκια. Σαν να βγήκε κάτι από μέσα μου που δεν το γνώριζα, έτσι απλώς συνέβαινε. Το παρατηρούσα να συμβαίνει. Και όταν ένιωσα τα επόμενα 2-3 χρόνια ότι μερικά από αυτά τα πράγματα μου αρέσουν και εμένα, τότε πήγα και βρήκα τη Δήμητρα Γαλάνη. Οπότε έτσι ξεκινάνε όλα. Με τα χάρτινα. Είναι το πρώτο μου τραγούδι.

Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9.

0: ποτό,
1: κοκτέιλ,
0: μουσική και party vibes
1: μέχρι αργά.
0: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
1: Καλίν.
0: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
1: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: 104,4 Οάση Δροσιάς ΣΑΕΦΕΜ.
3: Ψήθυρη από μελάνη. Το συναρπαστικό βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε μια συλλεκτική δεύτερη έκδοση. Ψήθυρη από μελάνη. Από τις εκδόσεις 8.
4: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά. Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης, από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Μποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.

Δηλαδή, ξεκινάς κατευθείαν με σουξέ. Ναι, απαντά. Δεν ξέρω, αυτή η γυναίκα μου έδωσε τα πάντα. Σε αυτό το δίσκο είχα τα 7 από τα 10 τραγούδια. Εγώ, ο Νίκος Μωραΐτης. Με έβαλε με τεράστια φόρα μέσα. Δεν είπε τι να μας πει τώρα ο 23χρονος. Δεν είναι τέτοια η Δήμητρα. Γι' αυτό έχει και τέτοιο μεγαλείο. Δεν έχει κολλήματα. Γιατί υπάρχουν άλλοι που λέγανε, αν αυτά γράφεις στα 23, φαντάσου τι θα γράψεις στα 40. Όχι, δεν είναι καθόλου έτσι. Δεν καταλαβαίνω γιατί στην Ελλάδα έχουμε αυτή την τόσο στρεβλή εντύπωση. Όλη η παγκόσμια λογοτεχνία είναι γεμάτη από συγγραφείς και ποιητές που τα πιο σημαντικά τους έργα τα γράψαν στα 25 τους και στα 30 τους. Εδώ άμα δεν γεράσεις, δεν γίνεσαι αποδεκτός.

αγάπες χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου.

momentum της ζωής μου ήταν το φιλί με την Αλεξίου. Ήταν πολύ ιδιαίτερο αυτό που ζήσαμε, γιατί οι ηχογραφήσεις των φωνών της έγιναν στην Πάρο στα περισσότερα τραγούδια του δίσκου. Ήμασταν και οι δύο στο νησί και είχε σπίτι και εκείνη και εγώ. Οπότε κάπου εκεί στο Πάσχα του 14 μου λέει, δεν πάμε να ηχογραφήσουμε το ένα φιλί. Έχω βρει ένα στοντιάκι εδώ στην Πάρο και μάλιστα σχεδόν αυτοσχέδιο. Οπότε βρίσκομαι τον άνθρωπο που λατρεύω από παιδάκι, τη Χαρούλα δηλαδή, και πηγαίνω κάθε μέρα να την παίρνω από το σπίτι, να πηγαίνουμε στο στουντιάκι που είμαστε ο ηχολήπτης και εγώ απ' έξω και εκείνη μέσα να τραγουδάει. Και κάθε πρωί που ξυπνώ τσιμπιέμαι να δω αν αυτό μου συμβαίνει στην πραγματικότητα ή όχι. Προφανώς και η Χαρούλα, επειδή ήταν ο τελευταίος της δίσκος πριν αποχωρήσει, δεν ήθελε πια να λειτουργήσει σε συμβατικές συνθήκες. Να πάει άλλη μια φορά σε ένα μεγάλο αθηναϊκό στούντιο και να αναμετρηθεί με τον εαυτό της. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι ένας τεράστιος τραγουδιστής και να πρέπει να αναμετρηθείς στα 60 κάτι σου με το 40χρονο εαυτό σου, ο οποίος τότε θέριζε. Έτσι, τι έκανε η Χαρούλα, δημιούργησε συνθήκες πάρα πολύ οικίες. Το νησί, το στουντιάκι, την παρέα, και έτσι τραγούδησε πραγματικά γλυκά και όμορφα.

Όσον αφορά για το αν έπαιζε μεταξύ του έντεχνου και του εμπορικού τραγουδιού, ο Νίκος Μωραΐτης με αυθορμήτως απαντάει. Έχω πολλούς εαυτούς στο τραγούδι. Μου το είχε επισημάνει πρώτος ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Μου είχε πει, εσύ και εγώ είμαστε οι δύο πολυμορφικοί στιχουργοί που έβγαλε αυτή η χώρα. Δεν είναι ούτε παράσημο, ούτε μειονέκτημα. Είναι μια πραγματικότητα. Όπως έγραφε εκείνος για τον Βοσκόπουλο, αλλά και τη Φαραντούρη, πιστικά όμως και για τους δύο, έτσι φαίνεται ότι πιστικά, στο δικό μου μικρότερο μέτρο και στη δική μας μικρότερη κλίμακα που είναι η δική μας εποχή, θέλω και μπορώ να κάνω και το μεν και το δε.

διάφορα όσον αφορά για την έμπνευσή του, από πού προέρχεται, πώς βιώνει τις καταστάσεις, πώς βγαίνουν συνήθως οι στίχοι του, εκείνος λέει ότι είναι κάτι που δεν το έχω καταλάβει απόλυτα. Σίγουρα όταν έχω μια πολύ ωραία μουσική που μου έχει στείλει ένας συνθέτης, αυτή μου βγάζει κατευθείαν λόγια. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που γράφω εγώ πρώτα, θα πω κάτι που δεν είναι δικό μου. Μου το είπε η Δήμητρα Γαλάνη. Τι μου είπε? Είσαι κανάλι, Νίκο. Είσαι κάτι ανοιχτό μέσα από το οποίο περνάνε τα σήματα των ανθρώπων. Είναι κάτι που δεν ελέγχεις. Είναι σαν να πρέπει να πιάσεις κάτι στον αέρα στη στιγμή

Γενικά για τη ζωή μου θα έλεγα ότι ήμουν πάντα περίεργος. Δηλαδή, όταν τους έλεγα στους συμμαθητές μου εννοώ τι μουσική ακούω και εκείνοι μου έλεγαν τι Αλεξίου, Νταλάρας, αυτούς τους ακούει η μαμά μου και ο μπαμπάς μου. Ήταν μια επιλογή όμως δική μου που είχε κόστος, αλλά δεν γινόταν αλλιώς. Ένιωθα τόσο βαθιά αγάπη για το ελληνικό τραγούδι που δεν μπορούσα αυτό να το πουλήσω για καμία πρόσκληση σε πάρτι με άλλο είδους μουσική. Με αυτά τα λόγια του Νίκου Μωραΐτη θα κλείσω το μικρό αφιερωμά μου σε αυτόν τον στιχουργό που έχουμε ακούσει τραγουδάκια, που πονέσαμε, που κλάψαμε, που λίγο μας έμειναν αξέχαστα. Γεια σας!

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Τυρί Γκούντα ή ένταμα ντόρο Γερμανίας φέτες 200 γραμμάρια 1,88 και 5 έξτρα πόντι. Αριέλι Γκρό 40 ή 44 μεζούρες 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic 8 ρολά 2,58 και 5 έξτρα πόντι.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι. Χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φορά κράνος.
7: Φορά κράνος.
8: Φορά κράνος.
5: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Η αγάπη...
4: Αγάπη, αγάπη. Η νύχτα θα μας

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Ένα τραγούδι του Δήμου Μούτση με το στίχο του Λευθέρη Παπαδόπουλου και την ερμηνεία της Χαρούλας Αλεξίου στα 1976 ξεκίνησε τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 στον FM. 60 λεπτά από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο το ελληνικό τραγούδι. Καλή σας ακρόαση.

Από τη δεκαετία του 50 στο κοντινό μας παρελθόν και στην πρώτη μας ενότητα. Αντί της Μαρίκας Νίνου, η Μαριό, στη σύνθεση του Βασίλη Τσιτσάνη, τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα.

Τσιφτετέλη Τσιτσάνη ονομάστηκε και παρολίγον να το μελοποιήσει ο τελευταίος. Για την ακρίβεια, όχι παρολίγον. Κυριολεκτώντας, θα λέγαμε πως έμεινε πολλά χρόνια στο σιρτάρι του, ωστόσο δεν μελοποιήθηκε. Εν τέλει, έφτασε στα χέρια του Χρήστου Νικολόπουλου το στιχούργημα αυτό της Ευτυχίας Βαγιανοπούλου και εκείνος έπραξε τα δέοντα. Τσιφτετέλη Τσιτσάνη, μια σύνθεση του προαναφερθέντος, μια τριφωνία από τους Λιδάκη Τσαλιγοπούλου, Δημητριάδη.

Στα 1971, κατάλληλος στα 1972, κυκλοφόρησε ο δίσκος αυτός του Νίκου Μαμαγκάκη με το γενικό τίτλο 11 λαϊκά τραγούδια του Γιάννη Ρίτσου. Ποιητικά θράψματα του τελευταίου, ενορχιστρωμένα, μελοποιημένα από τον πρώτο, τραγουδισμένα από τους Γιάννη Πουλόπουλο, βασικός ερμηνευτής, και Μαρία Δουράκη. Από τη φωνή της τελευταίας έφυγες και χρόνια σε περίμενα.

Οι Νότης Μαυρουδής και Παναγιώτης Μάργαρης με τις κιθάρες τους αποδίδουν Μίκη Θεοδωράκη. Ακούσατε ήδη τους Χαρταετούς.

Φιλότης Μαυρουδής, Παναγιώτης Μάργαρης, δύο κιθάρες για το έργο του Μίκη Θεοδωράκη. Καταρχάς, το γελαστό παιδί από τον κύκλο «Ένας όμηρος» του Brendan Behan, όπως απέδωσε το λόγο του Βασίλης Ρώτας στη γλώσσα μας, και αμέσως μετά του μικρού βοριά, τον Θεοδωράκη Ελίτη.

Δακρυσμένα μάτια των αδελφών Θεοδωράκη. Στα 1988 από τον Γιώργο Νταλάρα, ζωντανά στο Σύριο.

Στα 1973 η δίκη μου σχολείου τραγουδά «Δήμο Μούτσι» από τα μικρά ψαράδικα σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου.

Ακόμα ένα στιχούργημα του Μάνου Ελευθερίου που μελοποίησε ο Δήμος Μούτσης και ερμήνευσε στα 1973 η Βίκη Μοσχολιού. Στην πόρτα του Παράδεισου.

0: Πού πας, φεύγεις?
1: Please.
0: Μη φοβάσαι.
1: Please.
0: Μη φοβάσαι, σε παρακαλώ.
1: Please. Take them all and let me go.
2: Στα 1968, με την σκηνοθεσία του Βασίλη Γεωργιάδη και το σενάριο του Ιάκωβου Καμπανέλη, τη μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, «Κορίτσια στον ήλιο». Ήταν η 17χρονη Μαρία Δημητριάδη, σκέτο Μαρία στο πιστόφυλλο του δίσκου, γιατί τραγούδησε κρύφα από τον πατέρα της. Τη σύνθεση αυτή σε στίχους του Γιώργου Παπαστεφάνου.
1: Please.

0: Attention, please. Attention, please. All the female guests of the camp are asked to remain within the boundaries of the camping site. A dangerous maniac is roaming the area.
1: Η ταινία ήταν υποψήφια για χρυσή σφαίρα καλύτερης ξένης ταινίας της Ένωσης Ξένων Ανταποκριτών του Hollywood στα 1969. Η ταινία κέρδισε το βραβείο καλύτερης μουσικής και δεύτερου αντρικού ρόλου του Κώστα Μπάκα στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 1969. Τιμήθηκε επίσης με δύο πρώτα βραβεία σε Φεστιβάλ του Μαρόκου και της Ρουμανίας.

0: Στα 1968 λοιπόν και στον επίλογο της σημερινής μας εκπομπής με την μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου για τις ανάγκες της ταινίας του Βασίλη Γεωργιάδη «Κορίτσια στον ήλιο». Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
1: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: Μες στη ζωή, βράδυ πρωί, παίρνουν οι μέρες δίχως όνειρα και ελπίδες. Μοίρα κακή και τραγική μας έχουν δέσει τη ζωή οι αλυσίδες. Κάθε καημός και στεναγμός το πρόσωπό μας το χαράζει μια ρητίδα.

ψυχές μας κρατούν.

μονάχα αυτός τις αλυσίδες της ζωής μπορεί να σπάσει.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς Επάλ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.

0: Gatón, Tejera, Coma, Tejera. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Απ' του γάμου τις φλιγές τις τρομερές, ο κουμπάρος είναι η πρώτη μες τις

0: και το ρεύμα. Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: 104,4 ραδιόφωνο με στυλ.
1: Δεν είναι η αγάπη μας μόνο για σήμερα, σαν τα αισθήματα που είναι εφήμερα. Δεν είναι τρέλα, δεν είναι βίτσια, ούτε να πάθει

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλ,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
0: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τετραγούδια.
2: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Την απόψινή μας εκπομπή θα την ανοίξει η Μέρι Λίντα, την οποία θα ακούσουμε σε ένα πολύ όμορφο μα λίγο ακουσμένο τραγούδι της, γραμμένο από τον Μανώλη Χιώτη. Το υπέροχο αυτό τραγούδι ηχογραφήθηκε το 1961 και την επόμενη χρονιά θα ακουστεί και στην ταινία «Ο Δήμος απ' τα Τρίκαλα» με τον Κώστα Χατζηχρήστο, η οποία και πήγε πολύ καλά εισπρακτικά, όμως παρά την εισπρακτική της επιτυχία το υπέροχο αυτό τραγούδι ξεχάστηκε και κλείστηκε μέσα στις κόπιες της και μέσα στα αυλάκια των 45 στροφών. Έχει να κάνει με αυτά τα παράξενα της ελληνικής δισκογραφίας που συνέχεια τονίζω στα σχόλιά μου και είναι αυτά που προκάλεσαν και την δημιουργία της εκπομπής μας αυτής. Ένα πραγματικά τέλειο μελωδικό δημιούργημα του μεγάλου Μανώλη Χιώτη που συνοδεύεται και αυτό από μια τέλεια ερμηνεία από τη Μέρι Λίντα.

του Μανώλη Σιώτη ήταν και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε από τον Στέλιο Καζαντζίδη, τραγούδι με τον στίχο του Χρήστου Κολοκοτρώνη, ηχογραφημένο το 1957. Η ενορχίστρωση του τραγουδίου αυτού ανήκει στον ίδιο τον Μανώλη Σιώτη, ο οποίος συνοδεύει και με τον μπουζούκι του, ενώ τον συνοδεύει με τον μπαγλαμά του ο Θόδωρος Δερβενιώτης. Του Μανώλη Σιώτη θα είναι και το επόμενο που θα ακούσουμε από τον Μανώλη Αγγελόπουλο, με τον ίδιο να τον συνοδεύει με τη φωνή του μαζί με την Ανούλα Βασιλείου, τραγούδι που ηχογραφήθηκε το 1964.

Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από το Μανώλη Αγγελόπουλο και ήταν αυτό γραμμένο από τους Ηλία Έσδρα και Χρήστο Κολοκοτρώνη και ηχογραφημένο το 1958. Τη χρονιά του 1958 θα ηχογραφηθεί και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε από την πόλη Πάνου και το Γιάννη Κυριαζή. Τραγούδι που ανήκει σαν δημιουργία στους Γιάννη Πολίτη και Αναστάσιο Δήμογλου.

και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε από την Γκέντι Γκρέι και τον Δημήτρη Ρουμελιώτη ήταν ηχογραφημένο τη χρονιά του 1958 και ήταν του Γιώργου Μητσάκη, ο οποίος διεύθυνε την ορχήστρα και συνόδευε με τον μπουζούκι του. Ένα όμορφο κλετζέδικο τραγούδι, όπως θα είναι και το επόμενο που θα ακούσουμε, και πάλι από την Γκέντι Γκρέι, τραγούδι που αποτελεί δημιουργία του Βασίλη Τσιτσάνη και είναι ηχογραφημένο και αυτό τη χρονιά του 1958. Το συγκεκριμένο τραγούδι το είχαμε ακούσει σε προηγούμενη εκπομπή και μου ζήτησε να το ακούσει ξανά η φίλη μου η Εύα που κατοικεί στην πόλη μας.

Μετά την Κέτι Γκρέι συνέχισε ο Πάνος Καβαλάς, τον οποίο ακούσαμε σε ένα τραγούδι της ίδιας χρονιάς, της χρονιάς του 1958, τραγούδι γραμμένο εξ ολοκλήρου, όπως αναφέρεται, από τον στίχουργο Φώτη Ζησούλη. Το τραγούδι που ακολουθεί θα το ακούσουμε από τον Μάνο Παπαδάκη και αποτελεί δημιουργία των Θόδωρου Δερβενιώτη και Κώστα Βίρβου, με χρονιά ηχογράφησής του το 1968.

Και το δεύτερο πολύ όμορφο τραγούδι το ακούσαμε από τον Μάνο Παπαδάκη, ήταν και αυτό του Γιώργου Μητσάκη και ήταν αυτή που ακούσαμε η πρώτη ερμηνεία που έγινε στο τραγούδι αυτό, στο υπέροχο αυτό τραγούδι το 1970. Τον Γιώργο Παπαδάκη συνοδεύει η Πίτσα Παπαδοπούλου.

μια πολύ όμορφη ερμηνεία που δεν ακούστηκε όσο θα της άξιζε. Αντίθετα, ακούστηκε πολύ στη δεύτερη ερμηνεία που του έγινε από τον Πόλη Κερμανίδη το 1976. Και το επόμενο τραγούδι θα το ακούσουμε από τον Μάνο Παπαδάκη, τραγούδι που αποτελεί δημιουργία των Βασίλη Βασιλιάδη και Πυθαγόρα με χρονιά ηχογράφησης του το 1967. Τραγούδι που θα ήθελα να αφιερώσω στον καλό μου φίλο τον Ανδρέα με τα πολλά λεφτά.

Και το επόμενο τραγούδι είναι του Γιώργου Μητσάκη, τραγούδι που θα ακούσουμε από το Στέλιο Καζαντζίδη στην πρώτη του ερμηνεία που κυκλοφόρησε το 1965.

Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από το Στέλιο Καζαντζίδη, τραγούδι που αποτελεί μελωδική δημιουργία δική του, όπως αναφέρεται, και στιχουργική της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1961. Την ενότητά μας αυτή την κλείσαμε με ένα πολύ όμορφο ορχιστρικό θέμα που ακούσαμε από τον δεξιοτέχνη του Μπουζουγιού, το Χρήστο Σταθάτο, ο οποίος ήταν και συνθέτης και ερμηνευτής. Έναν από τους πολύ καλούς δεξιοτέχνες του Μπουζουκιού και πολύ άγνωστο, ο οποίος έμεινε άγνωστος αφού και αυτός, όπως και η πλειονότητα των δημιουργών του λαϊκού τραγουδιού της δεκαετίας του 60, πήγε στην Αμερική, όπου και χάθηκε μέσα στην πολυκοσμία της. Θα συνεχίσουμε για να κλείσουμε και την απόψινή μας εκπομπή με τον Στέλιο Καζαντζίδη και ένα τραγούδι του γραμμένο από τον Χρήστο Νικολόπουλο και τον ίδιο μελωδικά και τον Πυθαγόρα στιχουργικά για το δίσκο του «Γυάλινος κόσμος» που κυκλοφόρησε το 1973. Με το τραγούδι αυτό, φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ και από εμάς.

0: των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τετραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλα.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα, κλείστε τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Ψηρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
8: Ορίστε.
7: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
8: Δεν καταλαβαίνω.
7: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
8: Τι εννοείται.
7: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
9: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.

Γεια σας λοιπόν, και αυτή την εβδομάδα είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και θα πάμε παρέα να ακούσουμε ιστορίες των τραγουδιών. Εμείς θα πάμε να λύσουμε, έτσι ήθελα να ξεκινήσουμε τόσο γλυκά με αυτό το όμορφο τραγούδι, το παλιό ρολόι, τραγούδι των Μάνου Λοΐζου και του Δημήτρη Παπαδόπουλου, το οποίο το είχε ερμηνεύσει άψογα η Χάρης Αλεξίου με τη Δήμητρα Γαλάνη. Εμείς θα πάμε να δούμε σήμερα την καριέρα, τη ζωή, τη διάρκεια της επί 4 δεκαετίες, 5η δεκαετία πάμε, της Χαρούλας Αλεξίου, της Χάρης Αλεξίου, όπως αλλιώς πιο έντεχνα μετονομάστηκε, η οποία δήλωσε πρόσφατα ότι θα σταματήσει να τραγουδάει, και σταμάτησε να τραγουδάει μιας και δεν καταδέχεται, όπως είπε, το να μην την ακολουθεί η φωνή της σε αυτά που θέλει να κάνει. Όμορφα, ωραία και τίμια, ούτως ή άλλως η Χαρούλα θα τραγουδάει πάντα και για πάντα. Έχει τόση δισκογραφία και τόσο μεγάλα τραγούδια τα οποία θα τραγουδιούνται για πολλές πολλές δεκαετίες ακόμα. Στην ουσία μιλάμε για την νούμερο 1 Ελληνίδα τραγουδίστρια σε πωλήσεις, νούμερο 3 γενικότερα πίσω από τον Νταλάρα και από τον Μπάριο, η οποία γεννήθηκε το 1950 και στη Θήβα, και σε ηλικία 8 χρονών και από τότε ζει στην Αθήνα. Ο πατέρας της ήταν αγρότης και η μητέρα της μοδίστρα, μικρασιάτισσα μάλιστα. Οπότε πάμε στην δεκαετία του 1970 που ξεκινάει η καριέρα. Το 1970 λοιπόν είναι η χρονιά που η 20χρονη τότε Χάρης Αλεξίου παρουσιάζεται στη δισκογραφία με δίσκο 45 στροφών και το τραγούδι «Όταν πίνει μια γυναίκα» τον Βασίλη Βασιλιάδη και Πυθαγόρα.

Η Χαρούλα Αλεξίου το 1971 και 1972 ηχογραφεί πάντα σε δίσκους 45 στροφών τραγούδια των Απόστολο Καλδάρα, του Γιώργου Χατζινάσιου, του Τολιβοσκόπουλου και του Μάνου Χατζηδάκη. Το 1972 έρχεται ο πρώτος σημαντικός σταθμός στη δισκογραφία της με συμμετοχή στο δίσκο Μικρά Ασία του Καλδάρα και Πυθαγόρα μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα. Μουσικό έργο ιστορικής αξίας που τη δεκαετία του 70 θα μπει στην ελληνική δισκοθήκη και θα σημειώσει ρεκόρ πωλήσεων και αυτοδίκαια θα ενταχθεί στις 100 μεγαλύτερες ηχογραφίες του αιώνα. Την ίδια χρονιά κάνει τη μία και μοναδική της εμφάνιση στο κινηματογράφο, στην ταινία «Ο γνωστός εκείνης της νύχτας». Παράλληλα εμφανίζεται στα μεγάλα νυχτερινά κέντρα της Αθήνας, στο πλευρό του Βοσκόπουλου και του Διονυσίου. Και το 1974 έρχεται η πρώτη δισκογραφική συνεργασία με Μάνο Λοΐζο, με τη συμμετοχή της Χάρης Αλεξίου στο δίσκο «Καλημέρα Ήλιε», του Λοΐζου με τον, Δημήτρη Χριστοδούλου. Με τέσσερα τραγούδια, μεταξύ των οποίων είναι το «Μια καλημέρα», το «Ποιος το ξέρει», και η συνάντηση αυτή με τον Μάνο Λοΐζο αποτελεί την αρχή μιας ουσιαστικής φιλίας και μιας σπουδαίας συνεργασίας. Την ίδια χρονιά συμμετέχει στο δίσκο «Ποδός Αριστοτέλους» του Γιάννη Σπανού και του Λευτέρη Παπαδόπουλου στίχους, μαζί με τον Γιάννη Πάριο και τον Γιάννη Καλατζή. Τέσσερα τραγούδια έχει η Χάρης Αλεξίου. Από αυτά και ξεχωρίζει το ομώνυμο «Οδός Αριστοτέλους», που θα αποτελέσει και ορόσημο για την πορεία της Αλεξίου, καθώς όπως έχει δηλώσει, σε αυτό το τραγούδι αισθάνθηκε ότι βρήκε τη φωνή της.

Το 1985 η Χάρης Αλεξίου ηχογραφεί το πρώτο προσωπικό της δίσκο με τίτλο 12 λαϊκά τραγούδια, με τραγούδια διαφόρων συνθετών, όπως το «Δημητρούλα μου» που γίνεται μεγάλη επιτυχία, «Η Ρόζα», «Ελενίτσα», «Λέγκο Λέγκο», ενώ συμπεριλαμβάνεται και το «Όταν πίνει μια γυναίκα», «Όταν πίνει μια γυναίκα» σε μια καινούργια εκτέλεση. Και το 1976 ηχογραφεί τον προσωπικό δίσκο «Λαϊκές Κυριακές» με τραγούδια αποκλειστικά του Σταύρου Κουγιούμτσι. Εμείς από αυτό το δίσκο θα πάμε να ακούσουμε το «Μάτια μου, μάτια μου» σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Το 1977 η Χάρης Αλεξίου ηχογραφεί το διπλό προσωπικό δίσκο 24 συν 1 τραγούδια. Με τραγούδια διαφόρων συνθετών, ενώ συμπεριλαμβάνεται μέσα και το Όδος Αριστοτέλους που είχε ηχογραφηθεί από τον δίσκο τον ομώνυμο του Γιάννη Σπανού και του Λευτέρη Παπαδόπουλου το 1974. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε αμέσως τώρα το «Τι γλυκό να σ' αγαπούν» του Ζαμπέτα με τον Παπαδόπουλο σε στίχους Παπαδόπουλου, όλου του κόσμου Κυριακ, όλες του κόσμου Κυριακές, Νικολόπουλος με Παπαδόπουλο επίσης, και το «Μινόρι της Αυγής» να ερμηνεύονται και τα τρία όμορφα και ωραία από την Αλεξίου.

0: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.
1: Έλα πετώνει μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ. Την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλαβε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
5: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
6: Ορίστε.
5: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
6: Δεν καταλαβαίνω.
5: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
6: Τι εννοείται.
5: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
7: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο, οργανοποιείο, μάτσικα, τηλέφωνο.

Συνεχίζουμε στο δεύτερο ημίωρο με Χαρούλα Αλεξίου, που το 1979 έρχεται η στιγμή που έχω γραφεί προσωπικό δίσκο με το Μάνο Λοΐζο σε στίχους Μανώλη Ρασούλη και Πυθαγόρα. Είναι τα τραγούδια της Χαρούλας ο τίτλος και το τραγούδι «Φαντάρος» ξεχωρίζει αμέσως, ενώ το «Όλα σε θυμίζουν» θα καταγραφεί με το πέρασμα του χρόνου ως μια από τις πιο κλασικές ελληνικές μπαλάντες.

Και πάμε λοιπόν στη δεκαετία του 1980. Ξημερώνει ο πρώτος δίσκος το 1980. Αντώνης Βαρδής είναι στη μουσική, Χάρης Αλεξίου στους στίχους, στο ομότιτλο τραγούδι.

στο συγκεκριμένο δίσκο βλέπουμε και σαν δημιουργό τη Χάρη Αλεξίου σε αρκετά τραγούδια. Ο Αντώνης Βαρδής, είπαμε, ολοκληρωμένα τη μουσική. Έχει αρχίσει να ξεδιπλώνει και άλλες πτυχές του ταλέντου του ταλέντου της Αλεξίου, μιας και είναι και μουσικός, είναι και στιχουργός, είναι και εξαιρετική ερμηνεύτρια. Θα ακούσουμε τον ίδιο δίσκο από το Ξημερώνει, το Μ' άφησες σαν πόλη, που είναι σε μουσική του Βαρδή και στίχους του Σταύρου Λεβιζάτου, και το Φεύγω, που είναι πάλι μουσική Βαρδή και στίχους και αυτό της Χάρης Αλεξίου.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 ανέδειξε ίσως περισσότερο η Χάρης Αλεξίου το λαϊκό της προφίλ μέσα από συνεργασίες με συνθέτες όπως ο Αντώνης Βαρδής, ο Χρήστος Νικολόπουλος, ο Θάνος ο Μικρούτσικος, και δεν παρέλειψε όμως να χαρίσει ιδιαίτερες και ευαίσθητες ερμηνείες στο δίσκο. Τα τραγούδια της χθεσινής ημέρας με τη Δήμητρα Γαλάνη είναι από το τραγούδι που ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής. Με το δίσκο «Τα τραγούδια της γης επέστρεψε στις ρίζες», το δημοτικό τραγούδι, αλλά και με τα Τσίλικα, και έκανε μια ζωντανή συνεργασία έκπληξη με τον Ιταλό τραμπαδούρο Παόλο Κόντε. Τραγούδισε με τον Κώστα Χατζή και συνεργάστηκε με τον Μάνο Χατζηδάκη στην παραγωγή ενός από τους πιο αξιόλογους δίσκους στην καριέρα της, στο «Η Χάρης Αλεξίου σε απρόβλεπτα τραγούδια». Εσείς εδώ μένετε όμως και για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής δεν πάτε πουθενά, στον αγαπημένο μας σταθμό, για να ακούσουμε περισσότερο Χάρης Αλεξίου.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ξηρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
5: Ορίστε.
4: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
5: Δεν καταλαβαίνω.
4: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
5: Τι εννοείται.
4: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
6: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
7: Ακούτε τις ιστορίες του τραγουδιού.

Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με Χάρης Αλεξίου. 1982, η ζωή μου κάνει κύκλος είναι ο τίτλος του δίσκου. Ακούσαμε μόλις το «Αν πεθάνει μια αγάπη» σε στίχους του Μανώλη Ρασούλη και μουσική του Χρήστου του Νικολόπουλου. Και η Ζήλια μου ακολουθεί, πάλι Ρασούλη σε στίχους και Νικολόπουλος σε μουσική.

Από τον ίδιο δίσκο της Χάρης Αλεξίου, «Η ζωή μου κύκλους κάνει το 1982», ο Μανώλης Ρασούλης μάλλον βιάστηκε να κυκλοφορήσει τότε, ενώ έπρεπε να το κρατήσει να βγει τώρα αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι, μιας και μάγκες υπήρχαν αρκετοί τότε και οι μάγκες δεν υπάρχουν πια, δεν κολλάει, κολλάει μάλλον στο σήμερα. Το 80 τη δεκαετία υπήρχε αρκετή, έτσι ήταν το μοτίβο. Νίκος Ξηδάκης ήταν στη μουσική. Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια.

1984 και τη μουσική επιμέλεια ολοκλήρου του δίσκου την έχει ο Χρήστος Νικολόπουλος. Πάμε να ακούσουμε 2-3 τραγούδια από εκεί. Ξεκινάμε με το «Μία είναι η ουσία», Χρήστος Νικολόπουλος, Λεύτερης Χαψιάδης.

Στον ίδιο δίσκο, σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και σε στίχους του Γιάννη του Πάριου, μας λέει Χάρης Αλεξίου, «Τώρα κι εγώ θα ζήσω».

Επίσης το 1984 στο δίσκο Εμφύλιος Έρωτας της Χάρης Αλεξίου, πάνω σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου, ο Χρήστος Νικολόπουλος, μάλλον πιο σωστά να το πω, πάνω σε στίχους του τεράστιου Μάνου Ελευθερίου, σε στίχους και που έχουν αφήσει ιστορία, και η ερμηνεία σαφώς και η μουσική, αλλά όταν μιλάμε για διαθήκη μιλάμε για ένα τραγούδι διαχρονικότατο, τεράστιο.

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Phase Aeruna Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Phase Aeruna Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια υδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
3: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
4: Ορίστε.
3: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
4: Δεν καταλαβαίνω.
3: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
4: Τι εννοείται.
3: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
5: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο, μάτσικα. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
6: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
7: Στα μισά της δεκαετίας του 80 είμαστε με τη Χάρης Αλεξίου, είμαστε συγκεκριμένα στο 1986 και στο τελευταίο ημίωρο με τις ιστορίες των τραγουδιών, μάλλον είναι

Θάνος Μικρούτσικος επιμελείται τη μουσική ολόκληρου του δίσκου με τίτλο «Η αγάπη είναι ζάλι». Ακούσαμε το ομότιτλο μόλις, σε στίχους του Ανδρέα Μικρούτσικου του συγκεκριμένου. Πάμε να ακούσουμε από Θάνο Μικρούτσικο πάλι και στίχους του Μπάμπη του Τσικληρόπουλου, «Ελένη».

Τεράστιο τραγούδι, κοινωνικό στίχος, εξαιρετικό στίχος, όπως εξαιρετικός είναι και ο στίχος του τραγούδι που έρχεται του Άλκη του Αλκαίου, και εξαιρετικό τραγούδι, τεράστιο και αυτό, διαχρονικότατο, ερωτικό, με τίτλο «Ερωτικό σε όλους γνωστό».

Θέατρο σκιών ήταν λοιπόν το τραγούδι που ακούσαμε, μόλις από τον ίδιο δίσκο 1986, και πάμε λοιπόν στο 1988. Η νύχτα θελειώτα είναι ο τίτλος του δίσκου.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά πρέπει να κάνουμε αποφώνηση. Μας έμεινε άλλο ένα τραγούδι, τελείωσε άλλο ένα δίωρο με τις ιστορίες των τραγουδιών. Με το Γιάννη Φωτάκη να σας κάνω όσο μπορώ την καλύτερη παρέα, ελπίζω να τα καταφέρνω. Από μένα λοιπόν μία και μόνο απέτηση, να είστε υγιείς μέχρι την άλλη εβδομάδα στο επόμενο ραντεβού μας, ψυχικά και σωματικά. Το ψυχικά είναι στο χέρι μας, παιδιά. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ένα υπέροχο τραγούδι, το αγαπάω, ίσως το καλύτερο του δίσκου. Δεν υπάρχουν λόγια. Από μένα, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Μια περιπέτεια στη Νότιο Καρολίνα με έχει πληγώσει βαθιά με στην ψυχή. Κι έτσι έχω φτάσει μονάχη στην Αθήνα και τριγυρνάω από το βράδυ ως το πρωί.

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Το ένα ρωτάει τ' άλλο. Πού πας? Τ' άλλο απαντάει στο ένα. Και τη στοριά όλο σε νοιάζει εσένα. Όλοι ξέρουν κάτι για σένα. Όλοι θέλουν λίγο από σένα. Μα κανένας δεν ξέρει να σε διαλύσει καλύτερα από τον ίδιο σου τον εαυτό. Όπως τα πόδια που σέρνουν το χορό. Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Απλά πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Κι εγώ να συνεχίσω.

0: FM. Μόνο ποιοτική μουσική.
1: Όταν με βλέπουν οι άντρες παντού σταματάνε κι όλοι τους όλοι με μάτια τρελά με κοιτάνε. Σαν

την πόρτα μου σαβώ. Δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετράδια βάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαβώ κάποιον άγνωστο να βρω.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Ένα τραγούδι του Δήμου Μούτση με το στίχο του Λευθέρη Παπαδόπουλου και την ερμηνεία της Χαρούλας Αλεξίου στα 1976 ξεκίνησε τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 στον FM. 60 λεπτά από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο το ελληνικό τραγούδι. Καλή σας ακρόαση.

Από τη δεκαετία του 50 στο κοντινό μας παρελθόν και στην πρώτη μας ενότητα. Αντί της Μαρίκας Νίνου, η Μαριό, στη σύνθεση του Βασίλη Τσιτσάνη, τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα.

Τσιφτετέλη Τσιτσάνη ονομάστηκε και παρολίγον να το μελοποιήσει ο τελευταίος. Για την ακρίβεια, όχι παρολίγον. Κυριολεκτώντας, θα λέγαμε πως έμεινε πολλά χρόνια στο σιρτάρι του, ωστόσο δεν μελοποιήθηκε. Εν τέλει, έφτασε στα χέρια του Χρήστου Νικολόπουλου το στιχούργημα αυτό της Ευτυχίας Βαγιανοπούλου και εκείνος έπραξε τα δέοντα. Τσιφτετέλη Τσιτσάνη, μια σύνθεση του προαναφερθέντος, μια τριφωνία από τους Λιδάκη Τσαλιγοπούλου, Δημητριάδη.

Στα 1971, κατ' άλλους στα 1972, κυκλοφόρησε ο δίσκος αυτός του Νίκου Μαμαγκάκη με το γενικό τίτλο 11 λαϊκά τραγούδια του Γιάννη Ρίτσου. Ποιητικά θράψματα του τελευταίου, ενορχιστρωμένα μελοποιημένα από τον πρώτο, τραγουδισμένα από τους Γιάννη Πουλόπουλο, βασικός ερμηνευτής, και Μαρία Δουράκη. Από τη φωνή της τελευταίας έφυγες και χρόνια σε περίμενα.

Οι Νότης Μαυρουδής και Παναγιώτης Μάργαρης με τις κιθάρες τους αποδίδουν Μίκη Θεοδωράκη. Ακούσατε ήδη τους Χαρταετούς.

Νότης Μαυρουδής, Παναγιώτης Μάργαρης, δύο κιθάρες για το έργο του Μίκη Θεοδωράκη. Καταρχάς, το γελαστό παιδί από τον κύκλο «Ένας όμηρος» του Brendan Behan, όπως απέδωσε το λόγο του Βασίλης Ρώτας στη γλώσσα μας, και αμέσως μετά του μικρού βοριά, τον Θεοδωράκη Ελίτη.

Δακρυσμένα μάτια των αδελφών Θεοδωράκη. Στα 1988 από τον Γιώργο Νταλάρα, ζωντανά στο Σύριο.

Στα 1973 η δίκη μου σχολείου τραγουδά «Δήμο Μούτσι» από τα μικρά ψαράδικα σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου.

Ακόμα ένα στοιχούργημα του Μάνου Ελευθερίου που μελοποίησε ο Δήμος Μούτσης και ερμήνευσε στα 1973 η Βίκη Μουσκολιού. Στην πόρτα του Παράδεισου.

0: Πού πας, φεύγεις?
1: Please.
0: Μη φοβάσαι.
1: Please.
0: Μη φοβάσαι, σε παρακαλώ.
1: Please. Take them all and let me go.
2: Στα 1968, με την σκηνοθεσία του Βασίλη Γεωργιάδη και το σενάριο του Ιάκωβου Καμπανέλη, τη μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, «Κορίτσια στον ήλιο». Ήταν η 17χρονη Μαρία Δημητριάδη, σκέτο Μαρία στο πιστόφυλλο του δίσκου, γιατί τραγούδησε κρύφα από τον πατέρα της. Τη σύνθεση αυτή σε στίχους του Γιώργου Παπαστεφάνου.
1: Please.

0: Attention, please. Attention, please. All the female guests of the camp are asked to remain within the boundaries of the camping site. A dangerous maniac is roaming the area.
1: Η ταινία ήταν υποψήφια για χρυσή σφαίρα καλύτερης ξένης ταινίας της Ένωσης Ξένων Ανταποκριτών του Hollywood στα 1969. Η ταινία κέρδισε το βραβείο καλύτερης μουσικής και δεύτερου αντρικού ρόλου του Κώστα Μπάκα στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 1969. Τιμήθηκε επίσης με δύο πρώτα βραβεία σε Φεστιβάλ του Μαρόκου και της Ρουμανίας.

0: Στα 1968 λοιπόν και στον επίλογο της σημερινής μας εκπομπής με την μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου για τις ανάγκες της ταινίας του Βασίλη Γεωργιάδη «Κορίτσια στον ήλιο». Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
3: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Την απόψινή μας εκπομπή θα την ανοίξει η Μέρι Λίντα, την οποία θα ακούσουμε σε ένα πολύ όμορφο μα λίγο ακουσμένο τραγούδι της, γραμμένο από τον Μανώλη Χιώτη. Το υπέροχο αυτό τραγούδι ηχογραφήθηκε το 1961 και την επόμενη χρονιά θα ακουστεί και στην ταινία «Ο Δήμος από τα Τρίκαλα» με τον Κώστα Χατζηχρήστο, η οποία και πήγε πολύ καλά εισπρακτικά, όμως παρά την εισπρακτική της επιτυχία το υπέροχο αυτό τραγούδι ξεχάστηκε και κλείστηκε μέσα στις κόπιες της και μέσα στα αυλάκια των 45 στροφών. Έχει να κάνει με αυτά τα παράξενα της ελληνικής δισκογραφίας που συνέχεια τονίζω στα σχόλιά μου και είναι αυτά που προκάλεσαν και την δημιουργία της εκπομπής μας αυτής. Ένα πραγματικά τέλειο μελωδικό δημιούργημα του μεγάλου Μανώλη Χιώτη που συνοδεύεται και αυτό από μια τέλεια ερμηνεία από τη Μέρι Λίντα.

Το Μανώλη Σιώτη ήταν και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε από τον Στέλιο Καζαντζίδη, τραγούδι με τον στίχο του Χρήστου Κολοκοτρώνη, ηχογραφημένο το 1957. Η ενορχίστρωση του τραγουδίου αυτού ανήκει στον ίδιο τον Μανώλη Σιώτη, ο οποίος συνοδεύει και με τον μπουζούκι του, ενώ τον συνοδεύει με τον μπαγλαμά του ο Θόδωρος Δερβενιώτης. Του Μανώλη Σιώτη θα είναι και το επόμενο που θα ακούσουμε από τον Μανώλη Αγγελόπουλο, με τον ίδιο να τον συνοδεύει με τη φωνή του μαζί με την Ανούλα Βασιλείου, τραγούδι που ηχογραφήθηκε το 1964.

Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από το Μανώλη Αγγελόπουλο και ήταν αυτό γραμμένο από τους Ηλία Έσδρα και Χρήστο Κολοκοτρώνη και ηχογραφημένο το 1958. Τη χρονιά του 1958 θα ηχογραφηθεί και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε από την πόλη Πάνου και το Γιάννη Κυριαζή. Τραγούδι που ανήκει σαν δημιουργία στους Γιάννη Πολίτη και Αναστάσιο Δήμογλου.

Και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε από την Γκέντι Γκρέι και τον Δημήτρη Ρουμελιώτη ήταν ηχογραφημένο τη χρονιά του 1958 και ήταν του Γιώργου Μητσάκη, ο οποίος διεύθυνε την ορχήστρα και συνόδευε με τον μπουζούκι του. Ένα όμορφο κλετζέδικο τραγούδι, όπως θα είναι και το επόμενο που θα ακούσουμε, και πάλι από την Γκέντι Γκρέι, τραγούδι που αποτελεί δημιουργία του Βασίλη Τσιτσάνη και είναι ηχογραφημένο και αυτό τη χρονιά του 1958. Το συγκεκριμένο τραγούδι το είχαμε ακούσει σε προηγούμενη εκπομπή και μου ζήτησε να το ακούσει ξανά η φίλη μου η Εύα που κατοικεί στην πόλη μας.

Μετά την Κέτι Γκρέι συνέχισε ο Πάνος Καβαλάς, τον οποίο ακούσαμε σε ένα τραγούδι της ίδιας χρονιάς, της χρονιάς του 1958, τραγούδι γραμμένο εξ ολοκλήρου, όπως αναφέρεται, από τον στίχουργο Φώτη Ζησούλη. Το τραγούδι που ακολουθεί θα το ακούσουμε από τον Μάνο Παπαδάκη και αποτελεί δημιουργία των Θόδωρου Δερβενιώτη και Κώστα Βίρβου, με χρονιά ηχογράφησής του το 1968.

Και το δεύτερο πολύ όμορφο τραγούδι το ακούσαμε από τον Μάνο Παπαδάκη, ήταν και αυτό του Γιώργου Μητσάκη και ήταν αυτή που ακούσαμε η πρώτη ερμηνεία που έγινε στο τραγούδι αυτό, στο υπέροχο αυτό τραγούδι το 1970. Τον Γιώργο Παπαδάκη συνοδεύει η Πίτσα Παπαδοπούλου. Μια πολύ όμορφη ερμηνεία που δεν ακούστηκε όσο θα της άξιζε. Αντίθετα, ακούστηκε πολύ στη δεύτερη ερμηνεία που του έγινε από τον Πόλη Κερμανίδη το 1976. Και το επόμενο τραγούδι θα το ακούσουμε από τον Μάνο Παπαδάκη, τραγούδι που αποτελεί δημιουργία των Βασίλη Βασιλιάδη και Πυθαγόρα με χρονιά ηχογράφησης του το 1967. Τραγούδι που θα ήθελα να αφιερώσω στον καλό μου φίλο τον Ανδρέα με τα πολλά λεφτά.

Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από το Στέλιο Καζαντζίδη, τραγούδι που αποτελεί μελωδική δημιουργία δική του, όπως αναφέρεται, και στη χουργική της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1961. Την ενότητά μας αυτή την κλείσαμε με ένα πολύ όμορφο ορχιστρικό θέμα που ακούσαμε από τον δεξιοτέχνη του Μπουζουγιού, τον Χρήστο Σταθάτο, ο οποίος ήταν και συνθέτης και ερμηνευτής. Έναν από τους πολύ καλούς δεξιοτέχνες του Μπουζουγιού και πολύ άγνωστο, ο οποίος έμεινε άγνωστος αφού και αυτός, όπως και η πλειονότητα των δημιουργών του λαϊκού τραγουδιού τις δεκαετίες του 60, πήγε στην Αμερική, όπου και χάθηκε μέσα στην πολυκοσμία της. Θα συνεχίσουμε για να κλείσουμε και την απόψινή μας εκπομπή με τον Στέλιο Καζαντζίδη και ένα τραγούδι του γραμμένο από τον Χρήστο Νικολόπουλο και τον ίδιο μελωδικά και τον Πυθαγόρα στιχουργικά για το δίσκο του «Γυάλινος κόσμος» που κυκλοφόρησε το 1973. Με το τραγούδι αυτό, φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ και από εμάς.

0: των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τετραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.